10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

τα εφέ στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

όμως 89,8. Δεν πέσετε. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. Στα

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Δύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

όμως. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Πρωινό στον δρόμο.

0: καφέ. Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Δρόμος 89,8. Και αφού μιλήσαμε για τα στρουφάκια που σήμερα γιορτάζουν, να πούμε ότι σαν σήμερα
2: βρήκαμε άλλα καρτούν που έχουν.
1: Όχι, δεν βρήκαμε. Άρα βρήκαμε όμως ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Μάικ Τζάκσον.
2: Το θυμάμαι σαν τώρα όταν έγινε.
1: Όπως και ο Ζακ Ιβ Κουστό. Έτσι, σαν σήμερα. Το 97 έφυγε ο Κουστό. Το 2009 έφυγε ο Μάικ Τζάκσον. Επίσης σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γκαουντί, ο μεγάλος Ισπανός κεντρικός αρχιτέκτονας. Τελείωσε και η Σαγράδα Φαμίλια σχεδόν. Έτσι σχεδόν.
2: Έχεις καλωσιές.
3: Ολοκληρώθηκε.
2: Έχω βγάλει ξανακό. Έχεις καλωσιές.
1: Όχι, ολοκληρώθηκε. Λένε,
2: ολοκληρώθηκε ο πύργος αυτός ο πολύ ψηλός.
3: Αυτό είναι. Ολοκληρώθηκε.
1: Πάντως όλοι γράφουν ότι ολοκληρώθηκε.
3: Αλλά είναι συντήρηση. Ολοκληρώθηκε.
2: Ο ξανακός που είχαμε βγάλει στην εκπομπή μας είχε πει ότι αυτό λέει ήταν Ράδιο Αρβίλα που ξεκίνησε από έναν.
1: Αλλάξτε ξανακό.
2: Από έναν. Ήταν εκεί πέρα μπροστά.
3: Μήπως είναι.
1: Μπροστά
2: ήταν.
1: Ολοκληρώθηκε.
3: Μήπως πήρατε το φθηνό πακέτο και όχι ότι πλήρησε ένα γιατί παραπάνω.
2: Και εντωμεταξύ, όταν βγήκε στον αέρα, έπαθε και σοκ. Γιατί εγώ βγαίνω και λέω την είδηση. Ολοκληρώθηκε η Σαγράδα Φαμίλια.
1: Το λέει παγκοσμίω.
3: Το λέει όλος ο κόσμος.
1: Όλος ο πλανήτης το λέει.
3: Το λέει το BBC, το Reuters, το CNN. Ολοκληρώθηκε η Σαγράδα Φαμίλια.
2: Και αυτό τι μας λέει. Μας λέει θέλει άλλα 10 χρόνια να γίνει μέσα.
1: Δεν ισχύει. Στο μυαλό του ξεναγού είναι αυτά. Έτσι ολοκληρώθηκε όπου για γκουγκλάρι αυτό λένε.
3: Θέλει άλλα 10 χρόνια και η Ακρόπολη, ο Παρθενώνας είχε καλό σχέση.
1: Πάντα,
3: αλλά ολοκληρωμένο
2: ναι.
3: ήταν.
2: Όχι ναι, ακόμα, ναι. Και η Ακρόπολη θα έχει λέει. Οι κρυώματα μας τα είπε, γιατί έχουμε βγάλει κι άλλη ξεναγό για την Ακρόπολη.
3: Βγάζει αρνητές ξεναγούς. Αρνητές ολοκλήρωση είναι η ξεναγή αυτή. Παγκόσμια
2: λέμε.
3: Μέρα Μίκι Μάους 18 Νοεμβρίου. Είμαστε
1: μπράβο.
2: Πολύ ωραία. Είμαστε 18 Νοεμβρίου.
3: Είμαστε καλά.
2: Υπάρχουν δηλαδή Μίκι Μάους και.
3: Παγκόσμια μέρα Μίκι Μάους. Δεν μου παίζει άλλη μέρα.
1: Παγκόσμια μέρα Μίκι Μάους.
2: Άρα έχουμε Μίκι Μάους και Στρούμφ.
1: Και θα έχει
3: και παρόν.
2: Θέλω να γνωρίζω.
1: Να πούμε ότι σαν σήμερα ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας πήρε το χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ φοράς.
2: Αυτό είναι φοράς. Το θέμα που δεν πήρε τη φόρα ο άνθρωπος.
1: Φοράς το λέγαν. Άνευ φοράς.
3: Δηλαδή κάνεις επιτόπιο, κάνεις μπρος πίσω.
2: Δύσκολο αυτό. Πόσο πήρε. Πολύ.
1: Ολυμπιακοί αγώνες της Στοχόλμης.
2: Πόσο πήδηξε.
1: Πόσο έκανε, για πες ένα.
3: Άνευ φοράς.
1: Πόσο μπορεί να έκανε.
3: Αν κρίνω από μένα που έχω μεγάλα πόδια για άνοιγμα και κάνω γύρω στα.
1: Άλμα έχεις το
3: θέμα. 2.40 πιστεύω ότι ο τσικλητήρας.
2: Χωρίς φόρα.
3: Χωρίς φόρα.
2: Χωρίς φόρα κάνεις 2.40.
3: Σηκωθώ τώρα. Ο τσικλητήρας έκανε 3.80.
1: Εσύ.
2: Τώρα με σοκαρέ με αυτό το 3. Δεν θα το έλεγα ποτέ το 3 μέτρα εγώ.
1: Τα ρίχνει λιγότερο.
2: Θα έλεγα λιγότερο, τώρα θα πω περισσότερο. Θα πω. 5.30.
1: Όχι.
3: 5.30 χωρίς φόρα.
1: Όχι, ρε, χωρίς φόρα.
3: Χωρίς φόρα,
2: 5.30. Τώρα ξαφνικά χωρίς φόρα. Χωρίς φόρα.
3: Αεροπλάνο είναι ο άνθρωπος.
2: Τι αεροπλάνο, ναι.
3: Πόσο έκανε με
1: αυτό. 3.37.
3: Χειροκροτήστε με.
1: Ναι.
2: Πόσο είπες.
1: Επίσης, 3.37. Επίσης.
2: Όχι, ο Γιαννάρας.
1: 3.80 κάτι.
2: Καλά, είναι σίγουρο το έχει διαβάσει. 100%.
3: Τίποτα έχω διαβάσει.
2: Και είπε το 3.80.
3: Έκανε τον εαυτό μου, κάνω 2.40.
1: Κοίτα με στα μάτια, περίμενε.
3: Στορκίζομαι.
1: Σε πιστεύω.
3: Στορκίζομαι.
1: Το βλέπω, το ξέρω εγώ.
2: Είναι ξεκάθαρα ψέματα.
3: Ανέπτυξα και τη συλλογιστική μου, είπα κάνω 2.40.
1: Ναι.
2: Δεν έχουμε πει ποτέ καλύτερο. Ότι δεν είσαι πανέξυπνο.
1: Ωραία. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο γρήγορα.
2: Πάμε.
1: Το 36 η Εθνική Αδρών στο μπάσκετ, η δικιά μας, δίνει τον πρώτο της διεθνή αγώνα στην ιστορία της. Παίζουμε με την Τουρκία.
2: Ναι.
1: Ποιος νίκησε. Παίζουμε στην Κωνσταντινούπολη μέσα. Και παίζουμε τον πρώτο αγώνα.
3: Μέσα στο σπιτάκι.
1: Νίκησαμε εμείς ή η Τουρκία.
2: Εμείς.
3: Η Τουρκία.
2: Εμείς.
1: Η Τουρκία, σωστά. Πόσο.
3: Πού κάνε, φίλε, τι πόσο τώρα.
1: Πάνω από 50 ή κάτω από 50.
3: Ήταν, όχι, ήταν μικρά τα σκορ.
2: Πάνω 32, από 50,
3: 32-28.
1: 32-28, πες εσύ ένα νούμερο.
2: Συγγνώμη, εννοείς πάνω από 50 πόντους η διαφορά μεταξύ του.
1: Όχι, το συνολικό.
3: Έβαλαν οι ομάδες.
2: Α, το συνολικό.
3: Ομάδες,
2: ναι. Θα πω κι εγώ κάτω από 50.
1: Δηλαδή η ομάδα που έβαλε τους περισσότερους πόντους είναι κάτω από 50, αυτό εννοώ, έτσι.
2: Ναι.
1: Πολύ σωστά, κάτω από 50. 49 και η Ελλάδα πόσους πόντους έβαλε.
3: 49 έβαλαν οι Τούρκοι.
1: Οι Τούρκοι έβαλαν 49. Οι Έλληνες.
3: 8.
2: Σιγά, αλλά μην έβαλαν και 3, ρε.
3: Πώς συλλογιστήκαμε.
1: Πώς λες.
2: Εγώ λέω σίγουρα 22.
1: 12.
3: 12,
1: Σαντανία 12.
2: Γιατί όμως δεν είχαμε πάει καλά.
3: Εντάξει, τότε ξεκίνησε το μπάσκετ να αναπτύσσεται στην Ελλάδα. Δεν ξέραμε καλά.
1: Αγώνας. Σε λίγο θα παίξουμε letter game.
2: Η Ευρώπη έχει φτάσει η Ελλάδα στο μπάσκετ, το βλέπει.
1: Είδες που φτάσαμε όμως και που είναι η Τουρκία.
2: Εντάξει.
1: Καλά,
3: είναι η Τουρκία.

0: Δρόμος 89,8. Καλημέρα σε όλους. Σήμερα Πέμπτη, παιδιά. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, φίλε μου. Το όνομα σου?
2: Τάσος.
0: Τάσος.
2: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Γεια σου, Τάσο.
0: Είσαι οδηγός ταξί?
2: Όχι. Πάω στη δουλειά μου.
0: Okay. Ο Τάσος,
3: είσαι οδηγός και το.
0: Να σκιαγραφίσουμε το χαρακτήρα, την προσωπικότητα του Τάσου. Ένας άνθρωπος, θα έλεγα, που κοιτάζει την ουσία, δεν λέει πολλά λόγια.
1: Συμφωνώ.
0: Στο δρόμο λίγο ζωχαδιάζεται καμιά φορά. άμα συμβαίνει κάτι, τα παίρνει στο κρανίο.
1: Θα έλεγα ότι είναι ένας άνθρωπος στοχοπροσιλωμένος.
0: Όντως μέσα.
2: Ναι, ναι.
0: Έτσι είναι, σε παρακολουθώ.
1: Είναι ένας άνθρωπος στοχοπροσιλωμένος, σοβαρός.
0: Και αυτό ισχύει.
1: Ευθύς είναι. Ναι.
0: Αυτό είναι το θετικό κομμάτι του. Ναι. Έχει όμως και κάποια ευάλωτα σημεία.
1: Ναι.
0: Έχει και άγχος, βέβαια, γι' αυτό μιλάει γρήγορα. Γιατί προσπαθεί να αποφύγει τις πολλές αναλύσεις. Δεν τις θέλει.
2: Ψυχολόγος ο Χρήστος.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, αγαπητέ μου φίλε, θα πάμε λοιπόν σε ένα γράμμα που σου ταιριάζει, θα έλεγα.
1: Περιμένω να ακούσω με αγωνία ποιο είναι το γράμμα που ταιριάζει σε αυτή την προσωπικότητα.
0: Ναι, το γράμμα αυτό είναι το γάμα.
1: Το γάμα!
2: Ναι. Ωραία.
0: Πάμε λοιπόν, φίλε μου, με το ζώο.
2: Γορίλας.
0: Γορίλας. Όνομα.
2: Γιάννης.
0: Πράγμα.
2: Όμα.
0: Φυτό.
2: Γαρδένια.
0: Φαγητό.
2: Γαρίδες.
0: Πόλη. Η πόλη μου.
1: Στην Ήπειρο είναι.
2: Γαλαξίας.
0: Γαλαξίας. Γιατί άλλο θες να πεις? Κοντά είσαι.
2: Γαλαξίδι.
0: Μπράβο. Χώρα γρήγορα.
2: Γερμανία.
0: Επάγγελμα.
2: Γεωπόνος.
0: Μπράβο. Ποδοσφαιρική ομάδα. Ιταλία. Τωρίνο.
2: Γάβρος.
0: Γάβρος.
1: Λίμνο. Θα το πάρεις?
0: Όχι. Δεν το δέχομαι.
2: Ιουβέντους.
0: Μπράβο, Λίμνες ποτάμια.
1: Γιατί
0: βουνά.
1: Γιατί έχεις δεχτεί το θρύλος και όχι το γάβρος?
2: Λίμνες.
0: Ναι, πολύ σωστά.
3: Ωραίος.
0: Παρότι έκανε προσπάθειες η Κατερίνα να χάσεις.
3: Φιλότιμες προσπάθειες.
0: Προσπάθειες. Γιατί δεν δέχεσαι το γάβρο, είπε.
1: Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Ο Τάσος είναι προφανές ότι δεν είναι μόνος του. Είναι η αγαπημένη σου, είναι η γυναίκα σου δίπλα, είναι η σύντροφό σου, το κορίτσι σου.
0: Θα μας το πει ίδιος.
2: Το κορίτσι μου.
0: Μπράβο. Ωραία. Α, τις άρεσε.
1: Μ' αρέσουν αυτά. Τα ερωτικά πάντα μ' αρέσουν πάρα πολύ.
0: Σήμερα γιορτάζει ο έρωτας, έτσι.
4: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
3: Καλημέρα, Κατερίνα.
2: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
4: Ο Χρήστος.
3: Ο Γιάννης.
2: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
4: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
2: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές. Εγώ τι είμαι, τράπεζα?
3: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας. Οπότε τεχνικά με.
2: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
4: Δηλαδή,
2: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
3: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
2: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
3: Μόνο
2: στο δρόμο
4: 89,8.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Breakfast at Star.
12: Για την ωραία να μοιράζεσαι.
11: Κάθε μέρα στις 9 παρατέταρτο το πρωί στο Star.
13: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
14: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
15: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
16: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
17: Τι?
16: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
17: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Είναι πραγματικά το πρωινό στο δρόμο, δρόμος 89,8 και δεν ξέρω αν το διαβάσατε.
1: Ποιο?
0: Αλλά μεγάλο δέος και συγκίνηση, η μορφή του Ανδρέα Παπανδρέου εμφανίστηκε, λέει, σε φρυγανιά του Αλέξη Τσίπρα. Το είδες αυτό?
1: Δεν τρέπεστε.
0: Είδα την έκταση του κορδόνι. Είναι από τα πιο ωραία που έχει γράψει στο Βατράχι. Από τα πιο ωραία που έχει γράψει στο Βατράχι.
2: Φανταστικό.
0: Είναι έπος, έπος πραγματικά.
2: Καλά, έπος ήταν από το Βατράχι. Και το ότι ξεκινάει η περιοδία με τους Gypsy Kings.
0: Καλά,
2: η Αφροδίτη Αντινοπούλου. Επίσης ήταν τέλειο αυτό. Αλλά αυτό με τη φρυγανιά του Τσίπρα δεν το είχα διαβάσει.
0: Ναι, ρε, λέει, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες. Την ώρα του πρωινού, ξαφνικά σε ένα κομμάτι φρυγανισμένο ψωμί άρχισε να σχηματίζεται η μορφή του ιστορικού ηγέτη του Πασόκ Ανδρέα Παπανδρέου, που πριν από 2-3 μέρες είχαμε έτσι αφιερώματα πολλά.
2: Μπορεί να εμφανιστεί ο Ανδρέας Παπανδρέου σε φρυγανιά, είναι ένα ερώτημα άλλο επίσης.
0: Είχε γίνει είναι θαύμα.
2: Το καλύτερο ρεπορτάζ για εμένα που έχει γίνει στην ελληνική τηλεόραση, μαζί με ένα που βρήκα δικό σου χθες, που άνοιγε στις τσάντες κάποιων περαστικών και κοίταγε αν έχουν μέσα προφυλακτικά.
0: Σου παραμιλά. Είχα κάνει τέτοιο ρεπορτάζ.
2: Για δω, για δω.
1: Όταν ήσουν μικρό, τα έκανε αυτά. Μικρό ήσουν.
2: Για να δω. Α, μάλιστα. Να, έχετε. Ορίστε, το έδειχνε τη μάρκα είναι. Καλά, λέει. Μάρκα με έκαψες. Το ξαναβάσει μέσα.
0: Ήθελα να δω. Αν πρέπει να προφυλάξει άνθρωποι.
2: Ήταν η εποχή τότε καλά. Που έπρεπε βέβαια. Να βγει και έψαχνε τι τσάντε.
0: Δεν βάζαν ζώνες, δεν βάζαν προφυλακτικά. Κράνη. Έπρεπε...
2: Και με ζώνη έχει κάνει ένα.
1: Αυτά που
2: και...
1: δεν έμπαιναν.
0: Και με ζώνη είχα κάνει.
2: Που λέει ένα. Δεν φοράω. Εγώ δεν φοράω ποτέ.
0: Ποτέ ζώνη, ποτέ.
2: Ποτέ, λέει. Εντάξει. Τέλος πάντων, είναι ένα ρεπορτάζ που είχε γίνει στην εκπομπή του Κώστα του Χαρδαβέλα. Που μίλαγε ένα άνθρωπο που ήταν ειδικό φυσικά επί του θέματος και έλεγε αν μπορεί να εμφανιστεί ο Ιησούς Χριστός σε μπακαλιάρο.
1: Σταμάτα ρε.
2: Στολίζομαι.
1: Σταμάτα ρε.
2: Ήταν παραμονές της 25ης Μαρτίου και είχε βγάλει έναν ο οποίος ήταν μελλοντολόγο αστροφυσικό και έλεγε μπορεί, το σούπερ μπορεί να εμφανιστεί ο Ιησούς Χριστός σε μπακαλιάρο.
0: Έτσι είναι. Μπορεί να εμφανιστεί ο Ανδρέας Παπανδρέου σε φρυγανιά του Αλέξη Τσίπρα.
1: Τσίπρα όμως, όχι γενικά.
2: Αυτό είναι πολύ καλό.
1: Θα μας πεις λίγο και εκείνης
0: και να ρωτήσω κάτι όμως πριν μας πει γρήγορα. Ο Αλέξης Τσίπρας, όταν ακούει αυτά, γελάει. Του αρέσουν.
1: Πιστεύω ότι γελάει.
2: Θέλω να πιστεύω ότι γελάει. Θέλω να πιστεύω ότι γελάει. Πρέπει να γελάει με αυτά.
0: Okay.

0: Λοιπόν, δρόμος 89,8, δρόμος και πάλι 89,8.
1: Ήρθε η ώρα. Για πάντα δρόμος 89,8, αν με ρωτάς εμένα.
2: Ήρθε η ώρα να πω
0: την άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
2: Που γιατί δεν την είπα χθες, ενώ είχα δύο άχρηστες πληροφορίες, γιατί στην πρώτη άχρηστη πληροφορία η Κατερίνα τι έκανε.
1: Τι έκανα.
2: Τη μείωσε την άχρηστη πληροφορία, η οποία ήταν Χρήστο, η χθεσινή άχρηστη πληροφορία.
0: Ήταν η μία από τις δύο για το Μουντιάλ.
2: Οι προπονητές του Μουντιάλ και μου είπαν ότι ήταν ό,τι να είναι. Και έτσι δεν είπα τη δεύτερη πληροφορία.
0: Την
2: καλοκαιρινή την οποία είχα. Είχα μία Μουντιαλική και μία καλοκαιρινή. Παρομοίωσε ότι βρίσκουμε ρεκόρ εκεί που δεν υπάρχουν. Μου είπε ότι τρώει αβοκάντο με σολομό ο προπονητής και κάτι τέτοια.
1: Είπα ότι υπάρχουν στατιστικά για οτιδήποτε. Ότι βρίσκουν στατιστικά για να σας εκμεταλλεύω. Και ήθελα να καυτηριάσω αυτόν τον τρόπο με τον οποίο σας φέρονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ότι δηλαδή μας εκμεταλλεύονται.
1: Ακριβώς, ναι. Χρήστο. Και εγώ δεν θέλω να σε εκμεταλλεύονται.
2: Γι' αυτό το λόγο απευθύνομαι μόνο στον Χρήστο, άντε και στον Δημήτρη
1: τέτοιο,
2: σήμερα.
1: Δεν
2: σε κοιτάω καν. Κοίταμε, δεν σε κοιτάω. Αν μην με κοιτάζει, δεν σε κοιτάω. Εγώ κοιτάω τον Χρήστο.
0: Συγγνώμη τώρα, κοιτάζω, βλέπω την εκπομπή τη. Είναι η Face Κορδά. Δεν κόπηκε η εκπομπή που λένε. Άντε του χρόνου είναι.
2: Καλά, αυτό που βλέπει είναι πλάνα σε άλλο κανάλι.
0: Α, σε άλλο κανάλι.
2: 9 και 20 ξεκινάει.
0: Η εκπομπή υπάρχει. Κάτι άκουσα.
2: Σήμερα και αύριο.
0: Σήμερα και αύριο.
2: Παρασκευή τελειώνει.
0: Είναι τελευταίες εκπομπές. Και τελειώνει η εκπομπή.
1: Ναι.
0: Α. Εφνίδια έγινε αυτό ξαφνικά. Δεν το ήξερα.
1: Το απόγευμα, ναι.
0: Σταμάτησε η εκπομπή.
2: Χθες το απόγευμα έφαγα και εγώ ένα παγωτό. Και τι έπαθα όταν έφαγα το παγωτό.
0: Αυτό, ε.
1: Πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ.
2: Οποιαδήποτε εκπομπή σταματάει όταν άνθρωποι μένουν χωρίς δουλειά, δυσάρεστο.
0: Μάλιστα.
2: Δεν το συζητάμε.
0: Οκ. Τι ήθελες να πεις ότι.
2: Έφαγα ένα παγωτό. Και επειδή είμαι λέμαργος με το παγωτό, τι έκανα.
1: Τι.
2: Το δάγκωσα απότομα. Και τι έπαθα.
1: Έσπασε τα δόντια σου.
0: Κάηκες.
1: Όχι.
2: Κάηκα.
1: Έπαθες παγοκέφαλο. Που παθαίνει ο Αριώνας.
2: Πάγω στο κεφάλι.
0: Όταν τρως κάτι πολύ, δαγκώνεις κάτι πάρα πολύ παγωμένο, καίγεσαι εκείνη την ώρα.
2: Α, εννοείς αυτό.
0: Αυτό, ναι.
2: Αυτό το
0: λοιπόν, η αίσθηση.
2: Που παγώνει τσακ, που περνάει και φτάνει μέσα στον εγκέφαλο. Αυτό λοιπόν, Χρήστο, το πάγωμα εγκεφάλου το λέμε brain freeze. Έτσι, έπαθα brain freeze.
1: Ρίση, αυτό μου το λέει ο Αρίωνας. Όχι brain freeze, μου λέει μαμά, έπαθα παγωκέφαλο. Το λέει από πολύ μικρό.
2: Αυτό μας συμβαίνει είναι, ναι. Λοιπόν, κυρίως όταν τρώμε παγωτό. Έχει, και θα ήθελα να τη μάθουμε, να τη διαδώσουμε και να την καθιερώσουμε, επιστημονική ονομασία.
1: Όπα.
2: Πώς λέγεται λοιπόν αυτό το πάγωμα εγκεφάλου, παιδιά? Νομίζω ότι στις επιστημονικές ονομασίες, μετά την μεσογλουτιαία πτυχή που είναι η...
0: Χαράδρα.
2: Μπράβο, είναι το δεύτερο καλύτερο. Παραμένει πρώτη μεσογλουτιαία πτυχή.
0: Να
2: είναι
0: εξηγήσουμε
2: το καλύτερο.
0: Στον κόσμο, μιλάμε για τη χαράδρα των υδραυλικών. Έτσι.
2: Υδραυλικών ηλεκτρολόγων.
1: Όχι μόνο των υδραυλικών.
0: Κυρίως
2: και ηλεκτρολόγων.
1: Και
2: οδηγών. Και οδηγών, όταν πας να.
1: Εμείς λοιπόν έχουμε ένα φίλο που θυμάσαι που μου το έδειχνες αυτό.
0: Κάποιος που αν αλλάξει το λάστιχο, κάποιος που στίβει να δει τα κορδόνια του ενδεχομένου.
1: Και άλλες δουλειές κάνει.
0: Και άλλοι, ναι. Παρακαλώ, συνέχισε, Γιάννη.
2: Άρα. Μάθετε και πείτε το από εδώ και πέρα έτσι. Όταν παγώνετε κεφαλάκι τώρα που θα τρώτε τα παγωτά σας το καλοκαίρι, παθαίνετε.
1: Τι?
2: Νευραλγική σφινοπαλατίνη.
1: Τι λες ρε Γιάννη.
2: Νευραλγική.
1: Και νευραλγική και σφινοπαλατίνη.
2: Σφινοπαλατίνη. Ωραία, είναι η επιστημονική ονομασία του παγώματος του εγκεφάλου. Αυτό το πράγμα που νιώθεις ότι τσακ φεύγει από στόμα και φτάνει κρανίο.
1: Ψυχο, πώς το λένε?
0: Νευραλγική.
2: Σφινοπαλατίνη.
1: Γιατί το λένε σφινοπαλατίνη?
0: Αυτό μου θυμίζει, παιδιά, τη διαφήμιση αυτή που παίζει τώρα, την έχετε δει. Τι δουλειά κάνετε, παρακαλώ?
2: Α, ναι.
0: Λέει η Αργαντή.
2: Είμαι αυτό.
0: Τάδε. Και με τι.
2: Και πετάγεται η άλλη και λέει.
0: Πολύ εύστοχη διαφήμιση.
1: Γιατί λέγεται σφινοπαλατίνη? Το σφήνο πώς γράφεται?
0: Εντάξει,
2: να μιλήσει με νευρολόγο.
0: Φτάνει. Μέχρι εδώ νομίζω.
2: Νευραλγική. Το σφήνο γράφεται με, στο σφή με ήττα.
1: Αμέιτα.
2: Και μετά το τι με γιώτα.

0: Δρόμος 89,8.
1: Είστε εδώ!

0: είναι ο δρόμος 89,8. Είναι όλα τα φώτα στραμμένα επάνω στην Κατερίνα Καραβάτου.
1: Το λες αλήθεια αυτό?
0: Όλη προβολή, η προσοχή μας, τα αυτιά μας τεντωμένα. Και περιμένουμε να ακούσουμε τα πάντα για τις θείες, τα ξαδερφάκια που... Όχι, σήμερα. Καλά, χτες η ιστορία ήταν πολύ δυνατή όμως. Γιατί δυστυχώς δεν τα κατάφερε η πρωταγωνίστριά μας που βγήκε στο τηλέφωνο.
2: Τα κατάφερε
0: χθες. Δεν βρήκε τι. Εγώ νομίζω το χάσε.
1: Βρήκε τη θεία τη Μαρίκα.
2: Όχι, το βρήκε.
0: Το βρήκε τελικά. Ε.
2: Το βρήκε.
0: Πήγε να μπερδευτεί. Τώρα το θυμήθηκα.
2: Πήγε να την μπερδέψει.
0: Πήγε να μπερδευτεί, αλλά τελικά τα κατάφερε.
1: Όχι, όχι, πήγε να την μπερδέψει ο Χρήστος.
2: Ήθελε να μην τη δώσει επιλογέ. Ήθελε να μην τη δώσει επιλογέ.
1: Εγώ είπα μια ιδέα στο Χρήστο, ο Φέαρ, που την έκανε, ας πούμε, επίσημα ο Νέαρ.
0: Ναι, όχι, όντω. Δεν φταίει η Κατερίνα σε αυτό.
1: Σε ευχαριστώ, Χρήστο.
0: Θέλω να είμαι δίκαιος και αντικειμενικός.
1: Ωστόσο, τα φώτα θέλω να πέσουν επάνω σας.
0: Επάνω μου.
1: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι.
0: Ή επάνω μας. Και
1: επάνω
0: δύο.
1: Σας.
0: Και το... Έλα, Γιάννη, κοντά.
1: Θέλω λίγο να μου πείτε κάτι.
0: Για να φωτιζόμαστε ξεχωριστά, πάμε.
1: Εσείς, αν είχατε μία σχέση και μετά κάνατε μία άλλη σχέση και αποφασίσετε να παντρευτείτε, θα παίρνατε την προηγούμενη σχέση να τη ανακοινώσετε ότι παντρεύεστε?
0: Α, νόμιζα να έρθει στο γάμο. Η προηγούμενη να έρθει στο γάμο.
1: Όχι, αυτό θα την παίρνατε.
0: Να τη πούμε ότι έλα στο. Ότι τα φτιάξαμε μια άλλη.
1: Ότι παντρεύομαι. Παντρεύομαι μια άλλη.
0: Ναι, ναι, εγώ θα το έκανα.
1: Θα το έκανε.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί
0: να
2: το
0: προηγούμενο γάμο εννοεί.
1: Λοιπόν, εσύ έχει μια σχέση. Έχει μια σχέση 2 χρόνια, ξέρω εγώ, 3.
0: Σχέση ή παντρεμένο.
1: Χωρίζει.
0: Σε ρωτάω.
1: Σχέση.
0: Α, εντάξει, σχέση είναι άλλο.
1: Έχει μια σχέση, περνάνε κάποια χρόνια και αποφασίζει να παντρευτεί μια άλλη γυναίκα.
0: Ούτε καν.
2: Μα είναι δυνατόν.
0: Και περνάνε και χρόνια, όχι.
2: Είναι δυνατόν.
0: Αδιανόητο το πλέον.
2: Χρόνια κιόλα.
1: Και όμω. Και όμως, εχθές έμαθα ότι ο φίλος μίας κολλητής μου φίλης την πήρε τηλέφωνο μετά από χρόνια να της πει ότι πρόκειται να παντρευτεί. Και μου θύμισε, μου λέει, Κατερίνα, αυτό που έχεις πάθει εσύ, το έπαθα, μου λέει, και εγώ. Γιατί όντως μου έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Ήμουνα με τις φίλες μου, είχαμε πάει, θυμάμαι τότε, έχει χρόνια πολλά βέβαια αυτό, καμιά 25αριά, στη Χαλκιδική, στο σπίτι μου στην Παλιόχωρα. Εντάξει, είχαμε πάει, είχαμε φύγει από την Παλιόχωρα, είχαμε κάνει το μπανάκι μας. Έχει πολύ ωραίες παραλίες εκεί πέρα, παρόλο που το χωριό δεν είναι.
2: Καβουρότρυπες.
1: Όχι, δεν είχαμε πάει καβουρότρυπες. Κοίτα, παίρνεις, φεύγεις από την Παλιόχωρα, πας Αρναία, Μεγάλη Παναγία που είναι το, του Γρηγόρη το χωριό, του Αρναούτογλου, και πηγαίνεις, κατεβαίνεις κάτω ανάμεσα.
0: Ναι. Μεγάλη, Μεγάλη Παναγιά, είπες.
1: Αυτό το χωριό.
2: Καλή
1: του
2: Παναγιά,
1: Γρηγόρη.
2: Καλή Παναγιά.
1: Μεγάλη Παναγιά.
0: Α, γι' αυτό.
2: Το έχουν με την Παναγιά.
0: Λοιπόν,
1: κατεβαίνει, υπάρχουν πολλέ.
0: Έχει πάει στο χωριό του Γρηγόρη Αρναούτογλου.
1: Εννοείται, κάνει τρομερό. Καταρχάς, κάνει καταπληκτικό πανηγύρι.
0: Είσαστε φίλοι.
1: Το 15 Αύγουστο.
0: Είσαστε φίλοι με τον Γρηγόρη.
1: Δεν είμαστε κολλητοί με αυτή την έννοια, αλλά ναι, έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Εν πάση περιπτώσει, κατεβαίνει Πυργαδίκια και εκεί έχει πάρα πολύ ωραίε παραλίε. Και είχαμε πάει στον όρμο τη Παναγιά, είχαμε φάει κάτι καταπληκτικά. Πώ το λένε.
2: Αμελέτητα.
0: Μπουγατσάκια.
1: Όχι, όχι, ρε.
0: Μπουγατσόπουλα.
1: Αχ, όχι μπιφτέκια, το άλλο το τηγανιτά και φτεδάκια. Έχει καταπληκτικά εκεί.
2: Φτεδάκι δεν μπορούσε να βρει. Το και φτεδάκι δεν μπορούσε να βρει.
1: Εντάξει, τώρα το σκέφτομαι αυτό. Αν πα ευθεία εκεί πέρα και πα και συνεχίζει το πόδι, πα Πόρτο Κουφό, κάνει μπάνιο Τριστινίκα, εκεί στο Πόρτο Καράζ, δηλαδή είναι καταπληκτικά.
2: Η Τριστινίκα με τη Μαρτινίκα.
1: Καμία σχέση.
2: Εντάξει.
1: Έχει ένα καταπληκτικό πιτς μπαρ. Έτσι και πάμε.
2: Πιτς μπαρ. Πιτς μπαρ.
1: Γιατί
2: έχει ροδάκι.
1: Έχει ροδάκι.
2: Πιτς μπαρ.
0: Πιτς φυτίλ.
2: Πιτς μπαρ.
1: Λοιπόν, πες περιπτώσει.
0: Ωραία.
1: Τα έχουμε κάνει όλα αυτά τα πράγματα και γυρνάμε στην Παλιόχωρα και παίζουμε πυρίμπα. Και είμαστε η Πία, η Μέλινε Μαράδα και εγώ. Και καθόμαστε λοιπόν, χτυπάει το τηλέφωνο και είναι. Πού με πετυχαίνει εκεί πέρα, ούτε κινητά ούτε τίποτα. Ένα πρώην μου, ο οποίο με παίρνει τηλέφωνο και να μου πήρε παιδιά ότι πρόκειται να παντρευτεί.
2: Συγγνώμη, τι εννοεί το κινητά, σε πήρε σταθερό.
1: Σε σταθερό. Στο χωριό, πού με βρήκε.
2: Καλά, εντάξει, είναι δυνατόν τώρα, το πιστεύεις αυτό?
0: Την πήρε στο κινητό.
1: Θα πάρω τηλέφωνο τη φιλενάδα μου, αλήθεια.
2: Συγγνώμη, στο σταθερό του σπιτιού, στο χωριό.
1: Στο χωριό, ρε, στην Παλιόχωρα σου εξηγώ. Με βρήκε
2: πώς
1: να ανακάλυψε.
2: Στο περίπτερο, να σε φωνάξουν.
0: Πάμε για φινάλε. Πάμε
1: το
0: για φινάλε.
1: Πιστεύεις αυτό. Και μου λέει ότι Κατερίνα. Εν τω μεταξύ, έχουμε να μιλήσουμε πολύ
2: ποιος
1: καιρό.
2: Ποιο είναι αυτό που πήρε τώρα, δεν καταλαβαίνω. Πρώην δεσμό.
1: Ναι.
2: Πώ τον λέγανε.
0: Πρώην δικό σου. Πρώην δικό σου.
2: Ή του Γρηγόρη Αρναούτου.
0: Σταματάρε. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε. Και στο τέλος τι έγινε.
1: Θέλω να μιλήσω. Εγώ αυτό το πράγμα θέλω να πω.
0: Ναι, είναι, ότι...
1: γιατί ανακοινώνουν τους γάμους τους, ας πούμε. Και λέω, με παίρνεις για να μου πεις να έρθω. Και μου λέει, όχι, απλά για να το ξέρεις.
0: Ότι θα παντρευτώ.
1: Άμα με παίρνεις τηλέφωνο, κάλεσέ με στο γάμο. Γιατί εγώ θα πήγαινα.
0: Και εσύ τι είπες μόλις το ανακοίνωσε. Τι είπες?
1: Είπα βιονανθό σπαρτών. Είπα βιονανθό σπαρτών.

0: κολλασμένα.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
2: Κυριακή 28 Ιουνίου στις 9 και 4 το βράδυ, ο Δρόμος 89,8 σας δίνει θεατρικό ραντεβού. Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπόστ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Η πιο εμβληματική ιστορία αγάπη σε μια μοναδική θεατρική εμπειρία. Με τους Η Ρώμανε, Άκη Σεκελαρίου, Σπύρο Μπιμπίλα, Γιάννη Δρακόπουλο και στο ρόλο της παραμάνας ο Γιάννης Ζουγανέλης. Σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301, γράφοντας Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Κατράκιο. Θεατρικό ραντεβού Δρόμος στην παράσταση Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μπόστ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
1: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη! 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
6: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Λατρεύω το Παγκράτη! Είναι όλα τόσο κοντά! Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORA App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Φραπέ και χαλαρά. Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
11: Αυτός είναι ο σκοπός.
10: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
11: άντε και φυλάκια.
12: Ας πιούμε σε αυτό.
13: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
14: Φραπέ, χαλαρά.
12: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
15: Για πάντα.
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
18: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
17: Huh?
18: Παίζει παγκόσμιο.
17: What?
19: Με την προσφορά γνωριμία στη Στίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Δρόμος 89,8.
2: Τι γίνεται, Γιάννη?
1: Κατερίνα μου.
2: Γιάννη μου.
1: Τι λέει? Είσαι καλά?
2: Εσύ είσαι καλά?
1: Καλά είμαι.
2: Είσαι σίγουρος?
1: Όχι.
2: Ωραία.
1: Κατά πάσα πιθανότητα είμαι καλά. Είναι Παρασκευή, οπότε αυτό είναι ένα καλό βήμα.
2: Φυσικά.
1: 26 φυσικά. Ιουνίου. Χαίρομαι που είμαι εδώ.
2: Ναι.
1: Δεν το λέω συχνά αυτό, ως πω την αλήθεια.
2: Και εγώ το χαίρομαι που είσαι εδώ.
1: Διότι θα ήθελα να σε αφήσω εγώ ποτέ μόνη σου.
2: Καταρχάς, έτσι ποτέ. Και δεν ήσουν εσύ εδώ. Απλά θα έφευγα.
1: Και όμως, αν μιλάγαμε χθες το βράδυ.
2: Για τα φυλάκια μου.
1: Τι, γύρω στις 12 και 20, που ήταν η ώρα που.
2: Που θα έβλεπε κάποιο μάτς.
1: Πού πήγα για ύπνο.
2: Α, που πήγες για ύπνο.
1: Βλέποντας ταυτόχρονα τελειώσει. Κάποιο μάτς. Αν ρωτούσες κάποιον επιστήμονα εκείνη την ώρα, θα σου έλεγε ότι οι πιθανότητες είναι δραματικά υπέρ του να μην είναι ο Γιάννης το πρωί εδώ.
2: Γιατί, βες μου.
1: Σε ποιον το οφείλεις και το βλέπω, γιατί σημαίνει και η Παγκόσμια ημέρα ψήξης, λέει.
2: Ναι.
1: Φαντάζομαι δεν εννοεί την ψήξη που μπορεί να πιαστούμε.
2: Δεν ξέρω, για την άλλη φορά έχει πει τρελή βλακεία με το τέτοιο, με το άλλο. Ποιο ήταν εκείνο? Ας μην το αναφέρουμε ξανά.
1: Ο σπισισμός.
2: Α, ναι.
1: Όχι. Ψήξεις φαντάζομαι θα εννοεί την ψήξη, κλιματιστικά, κλιματισμός κτλ. World Refrigeration Day, ψυγεία και τέτοια πράγματα τέλος
2: πάντων. Πάρα πολύ ωραία.
1: Οφείλεις κατά ένα μεγάλο ποσοστό το ότι είμαι εδώ κι εγώ
2: σε ένα
1: στον
2: ψυγείο.
1: Career. Ο career είναι αυτός που εφήβρε το κλιματιστικό.
2: Μάλιστα.
1: Διότι εγώ χθες το απόγευμα
2: ναι.
1: πήγα γυμναστήριο.
2: Ωραία.
1: Πριν πάω γυμναστήριο, κοιμήθηκα λίγο.
2: Μπράβο σου που τα κατάφερες.
1: Οπότε για να πάω γυμναστήριο, τι έκανα? Έβαλα ξυπνητήρι.
2: Ναι.
1: Το βράδυ έπεσα για ύπνο.
2: Μάλιστα.
1: Το ξυπνητήρι δεν είχε αλλάξει από την ώρα που είχα βάλει το απόγευμα. Άλλαξε το σταθερό μου ξυπνητήρι που είναι το πρωί.
2: Γιατί δεν βάζεις ένα άλλο, δύο, τρία.
1: Δεν θέλω να έχω πολλά ξυπνητήρια. Γιατί μετά μπορώ να ξεχάσω κάποιο και χτυπάει σε άσχετες ώρες που δεν θέλω να χτυπάει. Οπότε έχω ένα και το ξαναρυθμίζω. Δεν το ρυθμίζω ξανά την πρωινή την ώρα. Οπότε πέφτω το βράδυ 12 και να κοιμηθώ.
2: Για να ξυπνήσει 5.30 το απόγευμα.
1: Και δεν υπάρχει ξυπνητή να με ξυπνήσει. Ακριβώς, θα ξύπναγα το απόγευμα. 3 και 4 τη νύχτα τι συμβαίνει?
2: Ξέρω. Είχες ξεπαγιάσει.
1: Όχι. Είχα σκάσει από τη ζέστη.
2: Είχες σκάσει από τη ζέστη.
1: Οπότε ανοίγω τα μάτια μου και ανοίγω το κλιματιστικό.
2: Ναι.
1: Και ξαναπέφτω να κοιμηθώ.
2: Ναι.
1: Τι συμβαίνει στις 6 και 10 το πρωί?
2: Δεν μπορώ να
1: φανταστώ. Έχω ξεπαγιάσει. Έχω ξεπαγιάσει.
2: Α, εκείνη είναι η ώρα που
1: έχει
2: ξεπαγιάσει.
1: Ανοίγω τα μάτια μου λοιπόν να κλείσω το κλιματιστικό, αλλά βλέπω λίγο έτσι, αν πέσα, ότι έχει περάσει λίγο έτσι από τις γρίλες, μπαίνει ένα ελαφρύ. Και λέω πόση ώρα έχω ακόμα να κοιμηθώ. Και κοιτάω και είναι 6 και 10. Και λέω, α.
2: Τι λες!
1: Δεν έχω καθόλου ώρα να κοιμηθώ και έτσι πετάγομαι πάνω και έρχομαι.
2: Τι λες τώρα!
1: Απίστευτο.
2: Όντως δηλαδή ο καριέρα μας έσωσε σήμερα.
1: Όντως, αλλιώς αυτή την ώρα θα κοιμόμουν, εσύ θα με έπαιρνες τηλέφωνο, θα με έψαχνες και θα ήταν όλα.
2: Εγώ θα είχα φύγει από εδώ πέρα, θα ήταν εκπομπή μόνο στο βαρετάκι, θα λέγαμε, θα έπαιρνα το χρυσό τηλέφωνο, τι είναι αυτά τα πράγματα που γίνονται.
1: Είδες τι συνέβη όμως, είδες πώς συνωμότησε το σύμπαν.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Η αλήθεια είναι ότι όσο περνάει ο καιρός και όσο μπαίνουμε πάρα πολύ στο καλοκαίρι, ας εμάς τώρα τι γίνεται.
1: Μπαίνουμε στο καλοκαίρι.
2: Που θα είμαστε εδώ μέχρι τέλη Ιουλίου.
1: Χριστός και Παναγία.
2: Έτσι. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που αυτή τη στιγμή κάνουν μπάνιο, το ξέρεις.
1: Τόσο πρωί. Εντάξει, είναι λίγο υπερβολικό. Τώρα.
2: Εγώ ξέρω έναν άνθρωπο που κάνει τέτοια ώρα.
1: Κάνει τέτοια ώρα μπάνιο.
2: Αυτό, εννοώ,
1: δηλαδή. Και λέει, και ξέρεις, λέει. Η καλύτερη θάλασσα.
2: Η καλύτερη ώρα είναι.
1: Τέτοια ώρα είναι Ελλάδα.
2: Αυτή είναι η καλύτερη ώρα.
1: Ισχύει, φανταστικό.
2: Αλλά ισχύει. Να πούμε αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να ξέρουμε εμείς οι μεγαλύτερες ηλικίες, δεν σε πιάνει εσένα, ότι τέτοια ώρα δεν έχει ναυαγοσώστες.
1: Τι ώρα πιάνει δουλειά ο ναυαγοσώστης?
2: Στις 10.
1: Αλήθεια λες?
2: Στο λέω πραγματικά αυτό.
1: Το οποίο είναι λίγο λάθος. Όχι για τον ναυαγοσώστη, είναι μια χαρά να ξεκινάει ο άνθρωπος αργά την ημέρα, να κοιμάται καλά. Αλλά βάσει αυτού που είπες, ότι πρωί-πρωί πάνε οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας συνήθως, που οι πιθανότητες να χρειαστούν ναυαγοσώστη ίσως και να είναι λίγο περισσότερες.
2: Ακριβώς.
1: Υπάρχει κενό εδώ. Να το δούμε.
2: Γι' αυτό λοιπόν το λέμε να το ακούσουν οι άνθρωποι.
1: Ναι,
2: αυτό,
1: γιατί ανέσχυντοι εκεί που κάνουν. Δεύτερη βάρδια ναυαγοσώστη. Γιατί δεν παίρνουμε δεύτερη
2: γιατί
1: βάρδια?
2: Γιατί ποιους ανθρώπους ανέσχυντους, ρε
1: εσύ? Είναι
2: θέμα κράτους αυτό, πολιτείας.
1: Όχι, του
2: αποφάσεων.
1: Το κράτος λέω ανέσχυντο.
2: Α, εντάξει, ωραία.
1: Γιατί δεν παίρνει δεύτερη βάρδια ναυαγοσώστη και προφανώς ο ναυαγοσώστης μία βάρδια. Τα πάει 16.
2: 16.
1: Εκτός αν είναι τίποτα καμιά κατηγορία που δεν δουλεύουν 8 ώρες ναυαγοσώστης, δεν μπορούν 8 ώρες, δουλεύουν 7 ώρες, ας πούμε. 16. Να πάρουν και δεύτερη βάρδια ναυαγοσώστη. Να πάει ο πρώτος 7-3.
2: Μάλιστα, βγάλει το πρόγραμμα.
1: 3-11. Γιατί τώρα με τις.
2: 3-11 το βράδυ.
1: Βέβαια.
2: Τι λες!
1: Εγώ μια φορά στο Καβούρι είχα χάσει το φίλο μου τον Νίκο. Και τον έψαχνα. Είχαμε πάει για βραδινό μπάνιο. Τον έψαχνα μισή ώρα με ασύλωση είχε πνιγεί.
2: Επειδή θέλετε να κάνετε βραδινό μπάνιο, οι άλλοι θα δουλεύουν μέχρι τι 11
1: το
2: βράδυ. Τελικά
1: είχε πάλι ο Γιακολίμπα για πιο εκεί. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, θα το συζητήσουμε το ρουάρι τον Ναυάγο σωστό.
2: Καλημέρα, να πούμε εξ αρχής ότι είστε, ναι, όχι ότι δεν το έχετε καταλάβει ήδη, στον δρόμο 89,8. Που δεν είναι ο Χρήστος μας σήμερα, διότι έπρεπε να πάει σε αυτό το τιμημένο φεστιβάλ της Εδιψού κινηματογράφου πάντα. Έτσι. Όπου παρουσιάζει. Γελάς.
1: Τι να κάνω.
2: Άμα τώρα σε ακούει.
1: Σιγά με ακούει.
2: Δεν θα σε ακούει.
1: Μεταξύ μας δεν με ακούει.
2: Πες κίνηση καιρό.
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Λοιπόν, τα γνωστά προβλήματα για αυτή την ώρα, δηλαδή καθυστερήσεις στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Εγάλεο μέχρι και Νέα Φιλαδέλφια, στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Ασπρόπυργο, στη λεωφόρο Καρέα, ναι, στο τμήμα προς Αττική. Εδώ ξέχασα να σου το πω αυτό.
2: Τι?
1: Αφού ξεκινάω καθυστερημένος και φεύγαινω εκεί στην Κατεχάκη που πάει αέρα ο δρόμος.
2: Είχε κίνηση.
1: Μποτιλιάρισμα. Όχι, είχε μποτιλιάρισμα. Λέω, δεν το πιστεύω αυτό. Ναι. Προσέχτε λοιπόν, έχει γίνει ένα ατύχημα στο ύψος του στρατοπέδου Σακέτα, εκεί δηλαδή στο νεκροταφείο του Βύρονα κοντά. Υπάρχει αστυνομία. Νομίζω ότι θα καθυστερήσει λίγο η κατάσταση εκεί να λυθεί. Οπότε υπάρχουν αυξημένες καθυστερήσεις και εκεί, μέχρι το ύψος της Αττικής Οδού. Έχει γίνει ένα ατύχημα. Προσοχή, το νου σας.
2: Μια και το λες αυτό, να συνεισφέρω στην κουβέντα λέγοντας ότι για να βγεις από την Αττική στην Εθνική πάλι είχε ποτηλιάρισμα. Και
1: λέω να τσεκάρω. Για να βγεις στην έξοδο 8.
2: Αφού από εκεί πέρασα.
1: Έχεις δίκιο, έχει καθυστερήσεις.
2: Ευχαριστώ.
0: Ο καιρός σήμερα.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Θα έχει αεράκι 4 με 5 μποφόρ. Δεν μπορώ να πω ότι θα δροσίσει και ιδιαίτερα όμως. Ίσως το βράδυ η θερμοκρασία τη μέσα στην ημέρα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Και επίσης θα σας πω στην εμπειρία Inventor. Την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Ο Ατζάβας αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για το κλιματιστικό της και έγραψε θηρίο. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και του αφιερώνει το επόμενο τραγούδι.
2: Κομματάρα!

0: Δρόμος 89,8.
1: Ρε, τι τραγουδάρα είναι αυτή. Είναι από τα τραγούδια αυτά. Καμιά φορά, όταν παθαίνει, ας πούμε, μονή με ένα τραγούδι, από κάποιο σημείο και μετά δεν άρχισε να το βαριέσαι τελείως.
0: Ναι.
1: Δεν το βαριέμαι.
0: Δεν το βαριέσαι.
1: Καμιά
0: ακόμα.
1: Φορά, όταν λες μία λέξη συνέχεια, δεν χάνει την αίσθηση τη λέξη.
0: Καλά, αυτό είναι φανταστικό. Έχει αυτό... ονομασία αυτό.
1: Τι, πώς το λένε αυτό το πράγμα.
0: Θα το βρω, δεν το θυμάμαι.
1: Πάντως την πρώτη φορά που το έπαθα αυτό το πράγμα, τρελάθηκα. Νόμιζα ότι έχασα το μυαλό μου, ότι κάτι έχω πάθει.
0: Είναι πολύ περίεργο το πώς λειτουργεί το μυαλό εκεί.
1: Και μια πολύ απλή λέξη που είναι το τώρα, α πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και να μην καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό που λες.
0: Ναι, είναι απίστευτο. Αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα σου πω πώς λέγεται μετά, γιατί έχει ενδιαφέρον η ονομασία. Βλέπω λίγο. Εντάξει, είναι τρομακτική κατάσταση στη Βενεζουέλα. Ρεσί, τι έγινε.
1: Πότε ήταν αυτό το πράγμα, ρε.
0: Τι έγινε. Πραγματικά αδιανόητη καταστροφή.
1: Έβλεπα χτες τα ρεπορτάζ στο Δελτίο Ειδήσεων. Κάποια στιγμή δεν μπορούσα καν να βλέπω,
0: ναι,
1: ειλικρινά.
0: Είναι τρομακτικό. Είπαν ότι η δεύτερη, διάβαζα ότι η ενέργεια που απελευθερώθηκε στο δεύτερο σεισμό που τους έκανε.
1: Το 7,5.
0: Ναι, ισοδυναμούσε με 180 ατομικές βόμβες που είχαν πέσει στη Χιροσίμα. Η ενέργεια που απελευθερώθηκε από τη γη. Εντάξει, τρομερό. Όχι, τρομερό. Δηλαδή, απίστευτη καταστροφή. Και τον εντάξει, δεν μπορούν να το υπολογίσουν και οι κάτι έχουν αυτά τα κτίρια που παίζουν πολύ στη Λατινική Αμερική, που μπορεί σε ένα κτίριο μέσα να μένουν 2.000 άνθρωποι, ξέρω εγώ. Έχουν καταρρεύσει όλα αυτά και φοβούνται ότι οι νεκροί μπορούν να φτάσουν σε τεράστιο αριθμό. Επιβεβαιωμένοι είναι 235, αλλά διάβασα ότι έχουν 20.000 αγνοούμενους δηλωμένους ήδη. Τέλος πάντων, τρομακτική κατάσταση. Και βλέπεις ότι γίνονται πόλεμοι, γίνεται χαμός, γίνεται ό,τι γίνεται. Αλλά βλέπεις ότι η δύναμη της φύσης, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα άλλο. Δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα.
1: Είχα κόσμο χθες στο σπίτι και λέγαμε αυτό, ότι ρε παιδί μου, υπάρχουν όμως και κάποιες περιοχές στον κόσμο ολόκληρο που είναι πιο επιβαρημένες,
0: ναι,
1: από άλλες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εμείς έχουμε και εμείς σεισμούς, αλλά δεν είμαστε σε αυτό το επίπεδο.
0: Όχι. Όχι, δεν είμαστε.
1: Ή ας πούμε είμαστε μια περιοχή που δεν έχει τυφώνες που έχουν άλλες περιοχές.
0: Σωστό.
1: Είναι μια ειδική συνθήκη λίγο εδώ.
0: Έχουμε λαγοκέφαλους όμως.
1: Και έχουν επικηρυχθεί πλέον.
0: Επισήμως, και ήταν καλή τιμή. Δηλαδή ψήνομαι.
1: Βέβαια, το 4,5 να πάει 5,33.
0: 5,33.
1: Το κιλό.
0: Εσύ επειδή έχεις ασχοληθεί με το θέμα του
1: λαγοκέφαλου. Έχω ασχοληθεί με το θέμα.
0: Ένας μέσος λαγοκέφαλος. Πόσα κιλά είναι.
1: Εγώ θα σου έλεγα ότι είναι 7 με 10 κιλά.
0: Σοβαρά!
1: Ναι!
0: Δηλαδή είναι ένα πενιντάρικο πάνω κάτω, αλλά
1: λαγοκέφαλος. Τώρα τι σου λέω. Απλά δεν ξέρω τα έξοδα τα υπόλοιπα ποια είναι, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, αν τον πιάσω
0: πλεούμενο,
1: μόνο και υπάρχει κάποιος που τον δώσω, είναι ένα καθαρό πεντάρικο. Αλλά όμως, αν πρέπει να τον μεταφέρω, να τον συντηρήσω, να τον κάψω.
0: Να τον κάψω μόνος μου.
1: Αφού είναι τοξικός, ρε εσύ.
0: Ναι, εγώ θα τον κάψω.
1: Δεν ξέρω ποιο. Μπες λίγο, ποιος πρέπει να κάψει.
0: Κάτσε, δεν μπορούμε να τον κάψουμε κιόλας, είπαμε.
1: Ναι, αλλά σου λέω όμως ότι αυτό μειώνει τα έσοδα.
0: Τι, έχουμε και κλίβανο δικό μας τώρα.
1: Όχι,
0: σε αυτό δεν συμφωνώ. Να το μεταφέρω, ναι, okay, δεν μπορεί να έρθει να το άλλο τον πάρει και να τον έχω αφήσει.
1: Ναι,
0: αλλά μετά πάρ τον καύτον.
1: Αφού είναι τοξικός όμως, δεν πρέπει να τον βάλουμε σε μια ειδική σακούλα. Δεν στοιχίζει. Αυτό ή θα μας το δώσει το κράτος.
0: Αυτό
1: αυτές
0: πρέπει να το ψάξουμε.
1: Λεπτομέρειες πρέπει λίγο να ψάξουμε για να δούμε αν βγαίνουμε κατευθείαν για ψάρωμα.
0: Θεωρώ ότι χρειάζεται μια εφαρμογή. Χρειάζεται μια εφαρμογή.
1: Ακριβώς.
0: Να βγει τώρα, λαγοκέφαλος.gov.gr, ας πούμε, που να σε ενημερώνει για όλα.
1: Βέβαια.
0: Να μπαίνει μέσα, να δηλώνει το λαγοκέφαλό σου, να προμηθεύεσαι ότι θέλει μια εφαρμογή. Δεν μπορεί να το λέμε έτσι.
1: Και ένα συγκριτικό. Πόσοι έχουν βρει, πόσα κιλά, κατάλαβες.
0: Σωστό.
1: Πού γίνεται αυτό.
0: Άκου τώρα.
1: Πού υπάρχουν οι πιο χοντροί, να πάμε.
0: Επίσης, οι πιο χοντροί.
1: Πώς τους λένε, πιο.
0: Δεν είναι καλό να κάνεις body shaming στο λάγο κέφαλο.
1: Δεν εννοούσα αυτό.
0: Χοεύσομος.
1: Εννοούσα.
0: Γεματούλης.
1: Αυτός που έχει τα πιο πολλά κιλά.
0: Εντάξει.
1: Αυτό.
0: Θα ξεκινήσει από την Κρήτη εδώ μεταξύ, διάβασα.
1: Ναι, ρε φίλε, γιατί. Έλα, και θα πάω στην Κρήτη διακοπές. Το σκεφτόμουν και έλεγα, όχι, ρε Κατερίνα. Θα πας διακοπές μετά από 3 χρόνια και θα είσαι παρέμεσο λαγοκέφαλος.
0: Ενδεχομένως θα ξεκινήσει από την Κρήτη, διότι έχουν δείξει εκεί ότι στην καταμέτρηση ζώων και σε τέτοια πράγματα είναι ok.
1: Είναι δυνατή.
0: Ναι, ρε, είναι σωστή.
1: Είναι δυνατή.
0: Δεν πρόκειται κανείς να πάει να πει ότι έπιασε παραπάνω λαγοκέφαλος από όσο έχει πιάσει, να δηλώσει παραπάνω λαγοκέφαλο. Αποκλείεται να συμβεί κάτι τέτοιο. Οπότε είναι λογικό να ξεκινήσω από την Κρήτη. Πώς θα λέγονταν ο αντίστοιχος
1: Λαγοκεπέ.
0: Λαγοκεπέ.
1: Λαγοκεπέ.
0: Λαγοκεπέ είναι τέλειο. Μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Και εσείς θα παίξετε μαζί μας σε πάρα πολύ. Να μπείτε, ας πούμε, να γίνετε ένα μέρος αυτής της σουρεαλιστικής παρέας της σημερινής. Αλλά και γενικότερα θα πάρετε ένα τηλέφωνο τώρα, ευθύς αμέσως. Δηλαδή δεν θέλω να το σκεφτείτε πολύ. Στο 2-11-18-91-8-98, γιατί πρόκειται να παίξουμε letter game, γιατί πρόκειται. σχεδόν σίγουρα να κερδίσετε αφού έχω μαζί σα. Και εν πάση περιπτώσει θα πάρετε και δώρα.
0: Δωράρα. Όχι δωρό, δωράρα.
1: Δωράρα.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
4: Δρόμος 89,8. Κάτι να σε παρακαλώ, μπορείς να κάνεις εσύ τις συστάσεις? Βεβαίως,
5: βεβαίως. Είναι αυτή η πάρα πολύ σοβαρή στιγμή στην εκπομπή που παίζουμε αυτό το παιχνίδι, το Letter Game, και πάντα βγαίνει ένας τόσο γλυκός, ενδιαφέρον, ζωηρός άνθρωπος στη γραμμή.
4: Στατιστικά μιλώντας.
5: Οι περισσότεροι δε λογιστές. Δεν ξέρω, θα το ρωτήσουμε λίγο.
4: Είμαστε δυνατοί στο λογιστικό κομμάτι.
5: Πάρα πολύ. Γιατί μας γουστάρουν τόσο πολύ οι λογιστές?
4: Να πω στο σημείο αυτό ότι.
5: Και εμείς γουστάρουμε τους λογιστές.
4: Πάρα πολύ, τη λογίστριά μου ειδικά.
5: Την
4: διότι
5: χθες
4: τι μου μπήκε.
5: Τι σου μπήκε.
4: Τι μου μπήκε.
5: Σου μπήκε χθες.
4: Μου μπήκε.
5: Τι λες, ρε εσύ.
4: Μου μπήκε.
5: Και πώς αισθάνθηκες, λέγε.
4: Φανταστικά.
5: Έχεις ξανααισθανθεί έτσι ποτέ?
4: Έχω πολύ καιρό.
5: Βέβαια.
4: Έχω πολύ καιρό. Μου μπήκε.
5: Μπήκε η επιστροφή του φόρου.
4: Μπήκε η επιστροφή του φόρου.
5: Εξαιρετικά. Καλημέρα σας.
4: Κύριε Κυριάκο μου, αν είπαμε και μια κουβέντα ψωμί και αλάτι τώρα.
5: Καλημέρα. Έχει σοκαριστεί η ακροάτρια.
4: Ναι, θα σας κεράσω και εσάς.
6: Καλημέρα.
4: Γεια σας.
5: Καλημέρα,
6: καλημέρα.
5: Σοκαριστήκατε που του μπήκε η επιστροφή του φόρου?
6: Εννοείται. Εννοείται και χάρηκα πάρα πολύ.
5: Και εγώ και
4: εκείνον. Να είστε καλά.
5: Το όνομά σας ποιο είναι?
6: Παναγιώτα.
5: Γεια σου, Παναγιώτα μας.
4: Παναγιώτα, τι γίνεται, όλα καλά?
6: Όλα καλά.
4: Εσύ δεν είσαι λογίστρια, είσαι?
6: Όχι, είμαι δημόσιος υπάλληλος.
4: Δημόσιος υπάλληλος, τέλεια. Είσαι σε κάποιο τομέα που μπορεί να μας φανεί χρήσιμος?
6: Καθαριότητα.
4: Καθαριότητα, τέλειο. Είσαι χρήσιμη όσο περισσότερο γίνεται.
5: Ωστόσο, λοιπόν, λογιστές δημόσιοι δεν υπάρχουν? Υπάρχουν.
4: Υπάρχουν. Εδώ υπάρχουν ορκωτοί.
5: Αυτοί οι ορκωτοί.
4: Εμένα αυτοί με αρχώνουν. Δηλαδή, φαντάζομαι να δίνει όρκο άλλος.
5: Κι εγώ, όταν ακούω ορκωτοί, δεν ξέρω πω πω.
4: Είμαι ορκωτός λογιστής.
5: Εδώ παίζει.
6: Ωραίος τίτλος.
4: Ναι, είναι ωραίος, είναι ωραίος ο τίτλος. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, Παναγιώτα.
6: Βεβαίως.
4: Θα συμφωνούσες να παίξουμε με το γράμμα μη?
6: Μέσα.
5: Τι να πει τώρα.
4: Μέσα, σωστό.
5: Όχι.
4: Ωραίο γράμμα.
5: Και να αρχίζαμε να αλλάζουμε, σε αρέσει το γράμμα νη.
4: Αν έλεγε όχι η Παναγιώτα, θα άλλαζα, αλλά αφού δεν λέει όχι, δεν αλλάζω και ξεκινάμε με το ζώο.
6: Μαϊμού.
4: Όνομα.
6: Μαρία.
4: Πράγμα.
6: Μπάλα.
4: Φυτό.
6: Φυτό. Μούρα.
4: Ωραίο. Φαγητό.
6: Μακαρόνια.
4: Πόλη.
6: Πόλη.
5: Έχει λιμνοθάλασσα. Έχει γίνει και η έξοδος του.
6: Μάνι.
4: Σωστό. Μα, χώρα.
5: Μεσολογγύου.
6: Χώρα.
5: Είχαν ένα πολύ ωραίο τραγούδι αυτή στη Eurovision που έλεγαν Viva. Ταράρα.
6: Πάμε άλλο.
4: Το κρατάμε. Επάγγελμα.
6: Επάγγελμα.
5: Πολιτικός. Πώς το λέμε.
6: Μηχανικός.
5: Μπράβο.
4: Σωστό. Τραγουδιστής.
6: Τραγουδιστής, ο Μαραβέγιας.
4: Σωστό. Χρώμα.
6: Μοβ.
4: Ωραία, μία χώρα.
5: Κοίταξε να δεις. Είναι απέναντι από την Ισπανία αυτή η χώρα επίσης, άλλη χώρα τώρα.
4: Και στην Αφρική έχει 2-3.
5: Η Καζαμπλάνκα.
6: Μάλτα.
4: Ναι!
6: Τέλεια.
4: Μάλτα. Ωραίο.
5: Καταπληκτικό.
4: Buzzer beater έριξε η Παναγιώτα. Μπράβο, Παναγιώτα. Συγχαρητήρια.
5: Αλληλούια.

0: Τι σύρελ είναι αυτό που έχει γίνει με τον James Bond, ρε εσύ.
1: Τι έγινε,
0: δεν
1: ρε.
0: Δεν μπορούν να βρουν ένα James Bond.
1: Τι, διαβάζω τώρα εξέλιξη. Εδώ.
0: Ναι, τον Αύγουστο θα γίνει νέο casting με όσους πέρασαν τις audition. Εντάξει, είπαμε, τον παρακάλανε
1: τώρα. Θα στείλω το βιογραφικό σου. Να πας εσύ να τελειώνουμε.
0: Να σου πω τώρα την
1: εγώ
0: αλήθεια.
1: Εγώ σε πιστεύω για James Bond.
0: Εντάξει, καλώς θα ήμουνα.
1: Αλήθεια στο λέω. Έχεις το ύφος. Έχεις
0: το
1: κάτι.
0: Το ύφος το έχω.
1: Δηλαδή μπορείς να είσαι πράκτορας.
0: Πρέπει
1: εσύ.
0: Να δουλέψω λίγο το βρετανικό. Θέλει βρετανικό accent.
1: Ναι, θέλει λίγο αυτό και έχεις χάλια προφορά, είναι αλήθεια.
0: Χάλια. Απλά ενώ δεν είναι βρετανική.
1: Όχι, όχι.
0: Είναι πιο πολύ αμερικάνικη.
1: Κάνει κάτι ρουκ.
0: Είναι λίγο πιο.
1: Ποιο τα έμαθε.
0: Πιο Τέξας.
1: Ποιο τα έμαθε αυτά τα αγγλικά.
0: Εντάξει, είναι δουλεμένα αυτά. Δεν είναι έτσι τυχαίο.
1: Και τέλος πάντων, πώς θα περάσουν από το.
0: Ξέρω εγώ, 5 έως 7 άτομα κάνουν.
1: Λέει ονόματα να ψηφίσω.
0: Λέει, ναι. Τι να ψηφίσεις.
1: Ενώ ποιο μου αρέσει περισσότερο.
0: Κάλουμ Τέρνερ, Χάρι Ντίκινσον. Τζέικομπ Ελόρντι, έχουν ακουστεί αυτοί.
1: Όχι ο Τζέικομπ Ελόρντι τώρα, ρε εσύ, να γίνει James Bond.
0: Δεν είναι για
1: James Bond. Έλα όχι, τώρα. Θέλει ένα λίγο πιο φλεγματικό. Θέλει κάτι άλλο τώρα.
0: Θέλουν να έχει ολοκληρωθεί η επιλογή μέχρι τα τέλη του έτους.
1: Άμα ήταν έτσι
0: του
1: να
0: έτους.
1: Κάνει με τον Αντώνιο Μπαντέρας, ας πούμε, κάποια στιγμή.
0: Μπαντέρας. Θέλει. Λατίνος James Bond, τον Μπαντέρας.
1: Όχι, θέλει κάτι άλλο, πιστεύω.
0: Θέλει κάτι
1: ναι,
0: άλλο.
1: Ναι, ναι, ναι. Για πες.
0: Εδώ τώρα το λάθος ήταν ο Ντάνιελ Κρέγκ, διότι. Όσο και να διαφωνήσεις εσύ, ο Ντάνιελ Κρέγκ ήταν ο κορυφαίος James Bond. Και όταν...
1: Δεν λέω ότι δεν ήταν καλός. Δεν μου άρεσε αυτό που έκανε στον James Bond ο ίδιος, δηλαδή οι παρεμβάσεις που έκανε.
0: Αλλά μετά, όταν έχεις πιάσει κορυφή, μετά είναι πολύ δύσκολο ο επόμενος.
1: Γιατί να μην ξαναβγάλουν, δηλαδή.
0: Να ξαναβγάλουν, δεν λέω. Θέλουν να τελειώσει η διαδικασία επιλογής μέχρι τα τέλη του έτους για να ξεκινήσουν γυρίσματα μέσα στο 2027 για την επόμενη ταινία. Νομίζω ότι είναι θα είναι σίγουρα μέχρι να βγει η ταινία τα περισσότερα χρόνια που θα έχουν μεσολαβήσει ανάμεσα σε δύο ταινίες James Bond.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ
0: πάρα
1: λάθος.
0: Πολλά χρόνια.
1: Πάρα πολύ λάθος.
0: 22 ή 21 βγήκε ο τελευταίος.
1: Εγώ που είμαι σοβαρή φαν του James Bond, δηλαδή ναι. Σχεδόν όσο είμαι φαν της Eurovision, μιλάμε τώρα για.
0: Α, ναι, θα το βάζεις τόσο κοντά.
1: Διαπαθιασμένη πολύ με τον James, έχω πάρα πολύ καθυστερήσει.
0: Είναι, επίσης,
1: δεν έχουμε πει
0: πολύ.
1: Χρόνια πολλά στο Μακάριο, το Μακάρι, τη Μακαρία, τη Μακάρου και τη Μακαρίτσα.
0: Μακάριος Λαζαρίδης. Πώς το άνοιξε, πώς το έφερε η κουβέντα. Απίστευτο, γιορτάζει σήμερα.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά να του πούμε.
1: Ναι.
0: Ο οποίος ενώ υπάρχει μια ανατροπή. Εκεί που έλεγε, εντάξει, οκ, okay, θα γυρίσω πίσω τα λεφτά λόγω αυτού που είχε γίνει. Βγαίνει τώρα χθες και λέει.
1: Και τι είπε.
0: Ζητήστε μου συγγνώμη.
1: Όντως.
0: Βεβαίως, διότι θεωρεί ότι είναι εντελώς αθώος. Πώς προέκυψε αυτό.
1: Πώς.
0: Μετά από μια ομιλία που είχαν στη Βουλή. Μόνος το ψηλαθώθηκε και λέει: μετά την ομιλία μου στη Βουλή, φαίνεται ότι δεν φταίω σε τίποτα. Δεν είχα κάνει εγώ κάτι λάθος. Οι άλλοι φταίνε που μου τα δώσανε. Ζητήστε μου συγγνώμη και δεν γυρνάω και τα λεφτά πίσω.
1: Αντεγιά.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν να τα φάει στη γιορτή του σήμερα, να περάσει ωραία. Εγώ θέλω την προσοχή σας για λίγο, γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα.
1: Λέγε.
0: Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Παιδιά, έρχεται το Nova More. Όμως, δεν θα πω περισσότερα τώρα, μην επιμένετε, αλλά μόλις το ανακαλύψετε, σιγά που θα τα αφήσετε.
1: Καλά, δεν θα πεις κάτι εσύ παραπάνω, θα πω εγώ όμως ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά σήμερα που πόσο του μηνός έχουμε.
0: Έχουμε 26.
1: Τι λέμε εδώ και τόσο καιρό τι θα γίνει σήμερα που είναι 26 επιτέλους Ιουνίου.
0: Σήμερα θα κληρώσουμε.
1: Ακριβώς. Θα πάτε σήμερα στην Ρώμη. Καλά, δεν θα πάτε σήμερα. Σήμερα θα μάθετε ότι θα πάτε στη Ρώμη. Γιατί εμείς εδώ από το δρόμο 89,8 σε συνεργασία με το Versus Travel έχουμε κανονίσει αυτή την ταξιδάρα που είναι τι? Καταπληκτική! 5 μέρες στην αιώνια πόλη, από την 1η μέχρι τις 5 Αυγούστου. 4 διανυκτερεύσεις σε κεντρικό ξενοδοχείο 4 αστέρων. Ελληνόφωνη ξενάγηση στη Ρώμη. Επίσκεψη στο Βατικανό και στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου. Και μία ολοήμερη εκδρομή στη Φλωρεντία. Θα κάνουμε την κλήρωση κατά τις... 10 παρά να πει κανένας.
0: 10 παρά λίγο.
1: Να πούμε στο κλείσιμο το όνομά σας. Άρα προλαβαίνετε να στείλετε μηνύματα στο 54301 γράφοντας δρόμος, αφήνοντας ένα κενό μετά το ονοματεπώνυμό σας και μετά τη λέξη ταξίδι για να κλείσετε τζαμπαντάν διακοπές. Από εμάς. Πολλά φιλάκια.
0: Ρώμη τζαμπαντάν.
1: Στη Ρώμη.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος.
1: Πω, πω, πω. Άρε το γιοτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
2: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
4: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Να ζήσετε!
9: Άσε εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
13: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
14: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
13: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
14: Και οι επιστροφές?
13: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
14: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
13: Φυσικά. Μα πού πας?
14: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
13: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο.

0: Δρόμος 89,8. Καλημέρα σε όλη την τρελοπαρέα. Είναι η Κατερίνα Καλαβάτου σε πάρα πολύ μεγάλα κέφια και έχει φέρει ένα προβληματισμό που κάτι μου λέει ότι θα ανάψει τα αίματα.
1: Είσαι σίγουρος γι' αυτό?
0: Όχι απολύτως.
1: Ούτε κι εγώ. Αλλά να σου πω κάτι. Όταν είναι, ξέρω εγώ, κάτι το οποίο απασχολεί τους ακροατές μας, πιστεύω πως δεν απασχολεί μόνο έναν. Και δεύτερον, πιστεύω ότι πρέπει να μας απασχολήσει όλους σοβαρά. Γι' αυτό, γι' αυτό το λόγο, στέλνετε εσείς τα μηνύματά σας στο Viber της εκπομπής, που είναι το 6987-898-898, διότι αν μπορούμε να βοηθήσουμε, Γιάννη, ξέρεις κάτι, θα το κάνουμε.
0: Καλά, και να μην μπορούμε, θα το κάνουμε μάλλον.
1: Ναι, κυρίως δεν μπορούμε και το κάνουμε. Για να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας.
0: Η βάση είναι αυτή.
1: Πολύ ωραία. Ο Μανώλης λέει τα εξής. Είναι πάρα πολύ σύντομος ο προβληματισμός.
0: Μ' αρέσει προκαταβολικός.
1: Είμαι σίγουρη όμως ότι εσύ ξέρεις να απαντήσεις σε αυτό, γιατί δεν ξέρω, αισθάνομαι, αφού γκράζομαι, ότι μπορεί να σου έχει συμβεί.
0: Για δώσε.
1: Μετά από 6 μήνες σχέσης, η κοπέλα μου μιλάει ήδη για συγκατοίκηση. Μου αρέσει πολύ αυτή η κοπέλα. Αλλά δεν είναι κάπως νωρίς? Εσείς τι λέτε? Θα είναι μια βιαστική κίνηση ή όχι?
0: Πόσο

0: δίκιο είχες ότι πραγματικά μπορώ να μιλήσω για το θέμα αυτό.
1: Μα είμαι σίγουρη.
0: Πόσο δίκιο είχες, πόσο δίκιο
1: το
0: είχες.
1: Το ξέρω.
0: Λοιπόν.
1: Σε βλέπω για άνθρωπο απεγνωσμένο όταν του ζητάνε συγκατοίκηση.
0: Κι όμως θα σε εκπλήξω.
1: Λέγε.
0: Κι όμως θα σε εκπλήξω. Μανώλη, αύριο το πρωί.
1: Αύριο το πρωί.
0: Αύριο το πρωί είναι η απάντησή μου. Διότι πώς θα σου λυθεί.
1: Με σοκάρει σχεδόν.
0: Πώς θα σου λυθεί κατευθείαν.
1: Η απορία για τα πάντα.
0: Η απορία και πώς εκεί που είσαι μπερδεμένος θα ξεκαθαρίσουν όλα και θα πάρεις κατευθείαν το δρόμο που πλέον θα νομίζεις και εσύ και νομίζω και εγώ και θα νομίζουμε όλοι ότι είναι σωστός.
1: Μάλιστα.
0: Θα ανοίξεις μία εφαρμογή, μία σελίδα ενοικιάσεων σπιτιών.
1: Μάλιστα.
0: Ή και πωλήσεων, αν είσαι πιο.
1: Ας πάμε στο ενοικιάσεων τώρα. Α πάμε στο ενοικιάσεων.
0: Θα κοιτάξεις τις τιμές.
1: Ναι.
0: Θα σε πιάσει η ψυχή σου.
1: Ναι.
0: Θα σε πιάσει η καρδιά σου. Θα σε πιάσει πανικός. Μετά τι θα κάνεις, θα βγάλεις κομπιουτεράκι.
1: Ναι.
0: Και σε κάθε τιμή που θα βλέπεις, θα κάνεις δια 2. δια 2.
1: Εκεί το πήγαινες, ρε.
0: Δια 2.
1: Εκεί το πήγαινες, ρε.
0: Δια 2. Και εκεί ξαφνικά θα
1: δεις. Είσαι τόσο πεζός.
0: Ότι. Πιο πεζός δεν γίνεται. Περπατώντας πάω από εδώ μέχρι τη Λαμία. Τόσο πεζός είμαι. Και θα πεις 6 μήνες. Αγάπη μου, γιατί
1: έπρεπε
0: κάναμε
1: το
0: αυτό το λάθος. Στις 2 μέρες! Στις 2 μέρες έπρεπε να είχαμε σταματήσει να πληρώνουμε 2 ενίκια και να πληρώνουμε 1. Στις 2 ώρες!
1: Αυτό βέβαια.
0: Το
1: αν...
0: προτείνω πρώτο ραντεβού από εδώ και πέρα με μεσίτη μαζί να βλέπετε. Γιατί που πάμε να δούμε το καινούργιο μας σπίτι.
1: Αρχικά.
0: Κατευθείαν.
1: Είχα την αίσθηση ότι θα έλεγε ότι θα σου λυθούν τα προβλήματα γιατί θα καταλάβει αν ταιριάζει πάρα πολύ με αυτόν τον άνθρωπο επειδή θα
0: συγκατοικεί.
1: Αλλά αυτό έρχεται δεύτερο, λες εσύ.
0: Όντως θα το καταλάβει, είναι
1: ναι,
0: η αλήθεια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά αυτό έρχεται δεύτερο. Δια 2.
1: Αν όμως.
0: Λογαριασμό ρεύματο. Δια 2.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και έναν υπεύθυνο μεσίτη που θέλω να ρωτήσω.
0: Μπράβο.
1: Αν όμως ο Μανώλης δεν ζει μόνος του και ζει με τη μαμά του και το κορίτσι ζει με τη μαμά της και τον μπαμπά της κτλ. Τότε τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση? Δηλαδή δεν υπάρχει το ενίκιο.
0: Άρα δεν πληρώνουν κανένα ενίκιο.
1: Κανένα ενίκιο.
0: Και τώρα θα πρέπει να πληρώνουν ένα.
1: Ναι.
0: Α,
1: εδώ πώς το βλέπεις?
0: Αυτό τα αλλάζει όλα.
1: Είδες.
0: Αυτό τα αλλάζει όλα. Αλλά κάποια στιγμή τώρα και ο Μανώλης δεν ξέρω και πόσο χρόνο είναι. Δεν πρέπει να φύγει από τη μαμά του.
1: Κοίταξε, οι ιατρωτές μας το βλέπουν διαφορετικά. Κοίταξε, αν δεις τώρα. Ο Αλέξανδρος γράφει: καλό είναι να καταλάβεις ότι όταν κάποιος βιάζεται πολύ, ψάχνει συντροφικότητα ή απλώς σιγουριά. Το πάνε σε κάποιο άλλο επίπεδο.
0: Σιγουριά.
1: Το πάνε σε κάποιο άλλο.
0: Ένα κεραμίδι να βάλουμε το κεφαλάκι μας από κάτω.
1: Ο Σταύρος λέει: η συγκατοίκηση αποκαλύπτει πλευρές του χαρακτήρα που δεν φέρονται στα ραντεβού. Σωστό.
0: Καλά, αυτό
1: το
0: είναι
1: ανέφερα.
0: Αλήθεια.
1: Το
0: αυτό
1: ανέφερα.
0: Είναι αλήθεια. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Εννοείται. Δηλαδή,
1: κανένας δεν λέει για τα ενίκια. Δηλαδή, έχουν στείλει τώρα αυτή τη στιγμή 5 άνθρωποι. Δεν λέει κανένας για το δια 2 που είπες εσύ.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Και τι σημαίνει δια 2. Αυτό? Ότι εμείς πραγματικά βοηθάμε. Γιατί δίνουμε μια διαφορετική προέκταση στο ζήτημα.
0: Δια 2.
1: Δια 2.
0: Μανώλη Όρμα. Σε πάρα πολύ λίγο θα ακούσουμε 3 τραγούδια στη σειρά που έχουν κάτι κοινό. Το αγαπημένο μας παιχνίδι, 3 στη σειρά. Καλέστε μας να παίξουμε και να κερδίσετε μια διπλή πρόσκληση για να πάτε την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τι πιο ωραίο τώρα, Κυριακή ή απογευματάκι.
1: Ισχύει.
0: Να πάτε στο υπέροχο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας και να δείτε μια πάρα πολύ ωραία θεατρική παράσταση. Ρωμαίος και Ιουλιέτα με εξαιρετικό κάστη. Ρώμα, ναι, Άκη Σακελαρίου και πολύ πολύ ακόμη εξαιρετική ηθοποιοί. Πάρτε τηλέφωνο στο
1: 211 18 91 8 9 8.

0: Δρόμος 89,8. Μπορώ να πω κάτι αντιδημοφιλές ενδεχομένως για μια κατηγορία επαγγελματική.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Αλλά μου την έχει δώσει λίγο.
1: Θα σου πω. Να σου πω πριν το πεις.
0: Ναι.
1: Θέλω κάθε φορά που είναι. Γιατί έχουμε χρόνο να πεις να συνεννοηθούμε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε λίγο πριν ανοίξουμε το μικρόφωνο. Αν μου λες, Κατερίνα, άκου. Ξέρεις πώς είμαι.
0: Μου
1: έρχονται διάφορα έτσι στο μυαλό. Σκέφτομαι να πω αυτό, να σου πω εγώ όχι ποτέ και μετά να συνεχίσουμε τη ζωούλα μας.
0: Θα τα βάλω όμως όχι με την κατηγορία. Θα μιλήσω για τους μεσίτες. Δεν θα τα βάλω όμως με τους μεσίτες. Θα τα βάλω με τους ανθρώπους που απευθύνονται στους μεσίτες.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις να μην υπάρχουν μεσίτες. Όχι, φυσικά, να υπάρχουν μεσίτες. Αλλά πού θέλω να σταθώ.
1: Πού θέλεις.
0: Νοικιάζεις εσύ ένα σπίτι στα Χανιά ή στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Ας πούμε. Και ο τόπος διαμονής σου είναι στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Προφανώς δεν μπορείς να πηγαίνεις να δείχνεις το σπίτι σου σε υποψήφιους ενοικιαστές. Δεν μπορείς να κάνεις όλη αυτή τη διαδικασία. Οπότε τι πιο λογικό από το να το αναθέσεις σε έναν.
1: Μεσίτη.
0: Πάρα πολύ λογική επιλογή. Μπράβο, Κατερίνα. Και
1: εγώ
0: μπράβο
1: συγκεκριμένα
0: και
1: το είχα αναθέσει σε ένα εξαδερφό μου.
0: Σε ένα εξαδερφό σου. Πρακτικό.
1: Που μένει δίπλα.
0: Αν δεν είχε κάποιο συγγενή, θα μπορούσε να απευθύνει ένα μεσίτη. Θα είχε μια λογική αυτό, αλλά απευθύνθηκε στο εξαδερφό σου. Αν είσαι ένα τύπο ο οποίο έχει 45 σπίτια και τα νοικιάζει, ξέρω, είσαι βουλευτή, δεν ξέρω τι είσαι. Και εκεί δεν μπορεί πάλι να
1: δείξει.
0: Όλο το κομμάτι. Ναι, εντάξει, δεν έχει σημασία. Και θε πάλι δεν μπορεί να πηγαίνει να δείχνει κάθε.
1: Δεν μπορεί.
0: Τα δίνει, τα
1: δραχειριστεί.
0: Ένα μεσίτη. Αλλά είσαι ο Κυρνίκος από το Βύρονα.
1: Μάλιστα.
0: Είσαι συνταξιούχο. Δεν κάνεις τίποτα μέσα στην ημέρα σου παρά να περνάς ωραία, να κάνεις τις βόλτες, να πεις τα καφεδάκια σου και έχεις και ένα σπίτι να το νοικιάσεις, να μας πιείς το αίμα, να μας σφίξεις το λαρίκι, να μας το νοικιάσεις ένα χιλιάρικο το σπίτι στο Βύρονα. Ωραία. Θα μας το σφίξεις. Άνοιξε ρε κύριε Νίκο την πόρτα και δείξε μου το σπίτι και πάρε μου το χιλιάρικο. Γιατί βάζεις ένα μεσίτη.
1: Α, εσύ δεν θέλεις να πληρώσεις επιπλέον στο μεσίτη.
0: Βέβαια,
1: αυτό είναι το πρόβλημά σου.
0: Ο Κυρνίκος αναθέτει το σπίτι στο μεσίτη. Την ώρα που πάει να μου το δείξει το σπίτι μεσίτη, είναι και ο Κυρνίκος εκεί. Γιατί όντως δεν είχα κάτι καλύτερο.
1: Γιατί δεν παίρνει τον Κυρνίκο κάτι τηλεφωνικό.
0: Ακριβώς γιατί δεν μπορώ να τον βρω τον Κυρνίκο. Το έχει δώσει μόνο στο μεσίτη. Και είμαστε εγώ ο μεσίτη και ο Κυρνίκος. Και στο τέλος θα δώσω ένα χιλιάρικο στο μεσίτη. Ένα χιλιάρικο στον Κυρνίκο. Ένα χιλιάρικο εκεί. Κάτσε ρε Κυρνίκο.
1: Πόσα χιλιάρικα να δώσω κι εγώ.
0: Τι τον χρειάζεται το μεσίτη, πραγματικά. Τι τον χρειάζεσαι
1: εσύ. Η ερώτησή εκείνη μου την είναι πολύ συγκεκριμένη και θέλω να μου απαντήσει ειλικρινά.
0: Ναι.
1: Ξέρεις κάποιο συγκεκριμένο Κυρνίκο.
0: Ξέρω.
1: Απευθύνεσαι.
0: Και δεν τον είπα κύριε Παντελή, βλέπεις, τον είπα Κυρνίκο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τι να κάνουμε.
1: Να σου πω εγώ κάτι άλλο. Θέλω
0: πεις
1: την προσοχή σου και εσάς για λίγο, γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από την Νόβα που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μία νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται δηλαδή με λίγα λόγια το Nova More. Όμως δεν μπορώ να αποκαλύψω κάτι αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά ξέρω ότι μόλις το ανακαλύψετε εσείς που μας ακούτε, σιγά που θα το αφήσετε ποτέ.
0: Εγώ να σας πω πως ο δρόμος 89,8 στέλνει το παιδί σας στο πιο δροσερό summer camp της Αθήνας. Θα σας ρωτήσουμε να είναι πρώτα, δεν θα το πάρουμε το παιδί σας, το στείλουμε έτσι.
1: Όχι,
0: αν
1: είναι
0: να ακούσει το επιθετικό αυτό. Από 16 Ιουνίου ξεκίνησε, μέχρι 24 Ιουλίου
1: και
0: θα πάει.
1: Σήμερα Παρασκευούλα θα το δώσουμε.
0: Σήμερα το δίνουμε και αυτό. Ο Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος, λοιπόν, ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για παιδιά από 5 ετών και άνω, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδια, τελείωτη διασκέδαση. Κάθε Παρασκευή ένας τυχερός ακροατής κερδίζει ένα πλήρες πακέτο summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο. Στείλτε τώρα λοιπόν ένα SMS γράφοντας δρόμος κενό, ονοματεπώνυμο και τη λέξη καλοκαίρι και στείλτε το στο 54301. Χρέωση συμμετοχή 34 λεπτά ένα SMS.
1: Καλά, καταπληκτικό, ε. Είσαι κατα... Δηλαδή τα λες τόσο ωραία, πραγματικά. Δρόμος όλο τα είναι
2: ακόμα οπό. Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα. Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Special guest η Μαριό. Μία νύχτα. Χιλιάδες φωνές. Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Μην το χάσεις. Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Galaxias Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
3: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ. Όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Αυτό, ναι, ναι. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν.
4: Κοίτα να δεις.
5: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο στην Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
6: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
10: Γιατί περνάμε από έξι.
9: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
10: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
9: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
10: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
11: Αλλά δικό μας είναι.
10: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
2: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA. Και πλήθος άλλων ειδικότητων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your Choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
13: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
14: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
16: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
17: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
16: Με πήραν άγνωστοι.
18: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
17: Χαθήκαμε, Μάκη!
16: Και τελείως άγνωστοι.
19: Πολλά, σενιόρ Μακής.
16: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
20: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Jackpot 86 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
21: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Άντε, προχώρα!
23: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στο προηγούμενο αιώνα.
3: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
24: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
0: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
1: Καλημέρα, Κατερίνα.
0: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
4: Ο Χρήστος.
1: Ο Γιάννης.
0: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
4: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
0: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
1: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά ναι.
0: Ξέρετε κάτι, εντάξει, θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι, τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
4: Δηλαδή?
0: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
1: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
0: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
1: Μόνο
0: στο δρόμο
4: 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Δρόμος 89,8. Καλημέρα σας.
2: Εν τω μεταξύ, τι μου έχετε κάνει?
1: Τι σου κάναμε?
2: Τι μου έχετε κάνει?
1: Τι
2: με
1: σου
2: έχετε
1: κάναμε?
2: Κάνει σαν τα μούτρα σας. Αυτό θα πω μόνο. Και ενδιαφέρομαι για το Μουντιάλ. Είναι δυνατόν? Συγγνώμη.
1: Είδες.
2: Ήσασταν και οι δύο χθες εδώ που λέγατε με πάσα έτσι
1: βεβαιότητα,
2: αυτή είναι η σωστή λέξη, ότι η Γερμανία, καλά, που είναι πρώτη στον όμιλο και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, πρόκειται πάρα πολύ εύκολα να κερδίσει στο παιχνίδι το χθεσινό.
1: Το Εκουαδόρ.
2: Και τι έγινε με το Εκουαδόρ, Γιάννη, για λέγε.
1: Το Εκουαδόρ έκανε πολύ μεγάλη έκπληξη.
2: Ναι.
1: Παρόλο που προηγήθηκε η Γερμανία,
2: μάλιστα,
1: στο δεύτερο-τρίτο λεπτό έβαλε τον γκολ, το γύρισε το Εκουαδόρ το παιχνίδι.
2: Και έβαλε άλλα δύο.
1: Και έβαλε δύο και κέρδισε 2-1 και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του Εκουαδόρ. Φανταστικό.
2: Το καταλαβαίνεις.
1: Εντάξει,
2: αυτό.
1: Η Γερμανία βέβαια ήταν πρώτη, ό,τι και να γινόταν. Δηλαδή δεν κινδύνευε η πρωτιά τη.
2: Άσχετο αυτό.
1: Όχι, ενώ ρε παιδί μου, ότι μπορεί να πει κάποιο ότι υψηλό αδιαφόρησε για το παιχνίδι ενδεχομένω.
2: Αδιαφόρησε για το παιχνίδι
1: ενδεχομένω. Για να εκθέσει εμένα και τον Χρήστο, θα μπορούσε να πει κάποιο κάποιο προαίρετο.
2: 100% αυτό έγινε.
1: Συνέβη παρόλα αυτά και όντω προκρίθηκε το Εκουαδόρ. Όπου έχω νέο αγαπημένο τύπο. Έχεις την προπονητή Εκουαδόρ? Εντάξει, μεγάλη μορφή. Μεγάλη μορφή, μεγάλη μορφή, μορφάρα.
2: Γιατί?
1: Ο οποίος μεταξύ έλεγε προχθές.
2: Τα λες δύο φορές όλα. Διαιτητής, προχθές.
1: Προχθές.
2: Ναι, το κάνεις για την έμφαση.
1: Για την έμφαση. Ότι συγγνώμη που δεν κατάφερα να κερδίσω τους φίλους του Εκουαδόρ. Δεν καταφέραμε έτσι να συνδεθούμε. Θα ήθελα και εγώ να είναι η σχέση μας καλύτερη, να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Και υπάρχει εικόνα σε αντιδιαστολή με αυτά που έλεγε χτες το βράδυ, να είναι πάνω στις κερκίδες, να έχουν αγκαλιάσει όλοι και να κουνιούνται πέρα δόθε. Ένας φανταστικός τύπος με ένα μακρύ ξανθό, ίσιο μαλλί. Πολύ περίεργη έτσι η φιγούρα, αλλά ωραίος τύπος.
2: Ο οποίος ο διαιτητής που λες και εσύ.
1: Διαιτητής.
2: Όταν, να λέμε δύο φορές τη λέξη, μπορεί να χάσει, ας πούμε, στα νοκάου το Εκουαδόρ, μετά δεν θα έχει πάλι καλή σχέση. Με
1: ο προπονητής τώρα, του Εκουαδόρ.
2: Ναι.
1: Όχι, νομίζω ότι εντάξει, μετά το χθεσινό, τη νίκη επί της Γερμανίας και την πρόκριση, η σχέση τους έχει εδρεωθεί.
2: Είναι αλήθεια ότι ήταν καταπληκτικός ένας παίκτης από το Εκουαδόρ που παίζει και στην Τσέλσι.
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ καλός. Επίσης.
2: Εσύ κάθομαι... το είδες τώρα το παιχνίδι?
1: Όχι ρε.
2: Σε που τα καλά σου είχατε.
1: Μέχρι τις 12 και κάτι που σου είπα, μετά ήταν που κοιμήθηκα. Έπαιζε χθες επίσης Παραγουάη,
2: ναι.
1: Αυστραλία.
2: Μάλιστα.
1: Κάθομαι λίγο εκεί και κοιτάω, βλέπω ότι δίνει η ισοπαλία στο ποδόσφαιρο, να ξέρεις, δίνει πάντα ρε παιδί μου, 3 και πάνω. Και μετά αναλόγως το πόσο, αν είναι μια ομάδα πολύ καλή με μια ομάδα ανεβαίνει προς τα πάνω. Βλέπω ότι δίνει ισοπαλία χθες 2,60.
2: Και σκέφτεσαι.
1: Λέω, όπα, εδώ κάτι παίζει. Ανοίγω και κοιτάω ότι όντως η ισοπαλία βολεύει και τους δύο.
2: Μάλιστα.
1: Ότι με ισοπαλία περνάνε χεράκι-χεράκι στην επόμενη φάση. Οπότε δεν θα σκιστούν παραπάνω.
2: Κάνουν τέτοια, πιστεύεις? Θα σκέφτονται αυτά. Κανονικά δεν θα έπρεπε.
1: Αλλά γίνεται. Λέω, λοιπόν, είχα πάρει και την επιστροφή φόρου. Κάτσε να παίξω και ένα στοιχηματάκι λίγο στο.
2: Θα μας πεις πώς είναι η επιστροφή φόρου που πήρες.
1: Στοχή. Δημοσίως εννοείς? Όχι. Ιδιωτικός, αν με ρωτάς, όχι πάλι.
2: Πάλι
1: όχι. Τέλος πάντων, ας παίξω ένα στοίχημα. Και εκεί τώρα, για να δεις ότι όταν σου δίνει κάποιος κάτι, δεν στο δίνει και μπορεί να πάρω και τα μυαλά σου αέρα, δεν μπορώ να το παίξω γιατί είχα μία κάρτα, η κάρτα της τράπεζας που παίζω τα στοίχηματα, λίγη λέει τον έκτο του 26. Και δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι έχει φτάσει ο έκτος του 26 και μου έχουν στείλει καινούργια κάρτα. Και η παλιά κάρτα είχε απενεργοποιηθεί και δεν μπορούσα να βάλω λεφτά να παίξω.
2: Άκου να δεις τι έπαθες τώρα,
1: Και δεν έπαιξα και τελικά πόσο ήρθε το παιχνίδι.
2: Πόσο?
1: 0-0.
2: Αλήθεια.
1: Ούτε καν να το φέρουν 1-1, 2-2. Τίποτα, 0-0.
2: Δεν κράτησαν ούτε τα προσχήματα.
1: Σβηστό, παιδί μου.
2: Τίποτα.
1: Σαν σήμερα το 1950, θα σου πω και θα κλείσουμε, είχαμε σύραξη στη Βουλή κατά τη συζήτηση των μέτρων επιοίκειας για τους κρατούμενους και φυλακισμένους κομμουνιστές. Ο ακροδεξιός βουλευτής Μπουραντάς εκτοξεύει το αναλόγιο του καθίσματός του.
2: Το αναλόγιο.
1: Το αναλόγιο. Είχαν αναλόγια μόνο για να κουμπάνε τα χαρτιά τους. Δηλαδή, το παίρνει το αναλόγιο, το εκτοξεύει, τραυματίζει τον κεντροαριστερό βουλευτή της ΕΠΕΚ Αρβανιτάκη. Η συνεδρίαση διακόπτεται και το ξύλο συνεχίζεται στους διαδρόμους της Βουλής.
2: Ωραία πράγματα.
1: Τι ωραία, αρέσει.
2: Ωραία πράγματα.
1: Τι ωραία, δεν τα προλάβαμε, τα ζήσαμε αυτά.
2: Κίνηση καιρό πρέπει να πει τώρα.
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Καλά, τα ζήσαμε σε μεταγενέστερη εκδοχή, θα πει κανείς, αλλά εν πάση περιπτώσει. Κίνηση,
2: είπα
1: λοιπόν.
2: Είπα και εγώ, θα το αφήσει εκεί, αποκλείεται.
1: Κηφισός έχει θεματάκια και στα δύο ρεύματα από Εγάλεο μέχρι Νέα Ιωνία. Αυτό το κομμάτι ταλαιπωρείται και στα δύο ρεύματα. Η Αττική Οδός έχει καθυστερήσεις, αλλά προς το παρόν είναι μικρές στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Εκεί από Φιλής μέχρι και Κηφισίας θα φάτε 10 με 15 λεπτά. Παραμένουν τα προβλήματα στη λεωφόρο Καρέα, όπως σας είχα πει, εκεί στο ύψος του Βύρωνα μέχρι την είσοδο στην Αττική Οδό. Έχει θεματάκια η Βασιλής Σοφίας. Έχει θεματάκια η λεωφόρο Συγκρού στην άνοδό της. Η Κηφισίας, όπως κατεβαίνετε, εκεί από το ύψος των Αμπελοκήπων προς το κέντρο. Οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Φυσικά η λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο. Μια χαρά είναι τα πράγματα στην Βάρη Σκοροπίου.
0: Ο καιρό σήμερα.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις, κυρίως μετά το μεσημέρι. Υπάρχει ένα αεράκι, 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
2: Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Θέλω να σας πω ότι η At The Cafe αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για την αντιλία της θερμότητας και έγραψε για δυνατά γκάζια. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει το επόμενο τραγούδι.

0: Δρόμος 89,8.
1: Α, περίμενε.
0: Οπα.
1: Τώρα είναι η στιγμή μου. Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο δρόμο 89,8 και είμαστε όλοι. Έτσι, σε στάση προσοχής θα έλεγε κανένας, γιατί ο Γιάννης Κορδόνης πρόκειται να πει την άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
0: Πιστεύω ότι θα σου αρέσει η άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Εγώ δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη. Τελευταία λες κάτι μόνο για το Μουντιάλ.
0: Άκου τώρα.
1: Είναι για το Μουντιάλ.
0: Έχει παρακλάδι μουντιαλικό.
1: Έχει παρακλάδι.
0: Αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, η κύρια άχρηστη πληροφορία δεν είναι μουντιαλική, έχει απλά παρακλάδι. Θα σου αρέσει γιατί έχεις κάτι βρετανικό.
1: Εγώ.
0: Λόγω της θητείας σου στην Ιρλανδία. Δεν θα σε πάω Ιρλανδία,
1: και
0: βέβαια.
1: Στη Βρετανία έχω δει.
0: Και στη Βρετανία θα σε πάω Σκωτία. Η Σκωτία, η οποία, το μουντιαλικό κομμάτι είναι ότι αποκλείστηκε γιατί έχασε 3-0 από τη Βραζιλία που λέγαμε χθες. Και το πρώτο κομμάτι.
1: Που είχε αποκλείσει εμάς όμως.
0: Η Σκωτία.
1: Η Σκωτία.
0: Βέβαια. Είμαστε στον όμιλο με τη Δανία και τη Σκωτία και πέρασαν αυτές οι δύο. Η εθνική ομάδα της Σκωτίας ιδρύθηκε το 1872.
1: Ναι.
0: Οι Βρετανοί είναι αυτοί που τους άρεσαν να ξεκινήσει το ποδόσφαιρο. 154 χρόνια έχουν περάσει από τότε. Σε βοηθάω για να μην κάνεις τα μαθηματικά. Και το στατιστικό.
1: Που δεν μπορώ ούτως ή άλλως.
0: Ναι, το στατιστικό από αυτά που δεν σ' αρέσουν.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι.
0: Το στατιστικό είναι ότι δεν έχει καταφέρει ούτε μία φορά. Ούτε μία φορά να περάσει στο δεύτερο γύρο. Δηλαδή από τη φάση των ομίλων να προκριθεί σε καμία μεγάλη διοργάνωση. Είτε είναι Euro, είτε είναι Mundial.
1: Γιατί
0: έχουν περάσει ούτε μία φορά.
1: Τι πιστεύεις ότι φταίει?
0: Δηλαδή,
1: τώρα έχω αρχίσει και λυπάμαι τώρα για αυτήν την κατάσταση.
0: Για τους Σκοτσέζους.
1: Παρόλο που δεν μου αρέσουν τα στατιστικά.
0: Δηλαδή μέχρι και εμείς που σε Mundial έχουμε πάει πολύ λίγες φορές.
1: Έχουμε περάσει.
0: Δεν μιλάω τώρα για το Euro, το Euro μέχρι
1: που
0: το έχουμε
1: Euro.
0: Πάρει. Άρα τα. Ούτε μία φορά δεν έχουν περάσει. Ενώ έχουν πολύ καλή παρουσία. Δηλαδή στα περισσότερα Mundial είναι εκεί.
1: Τι
0: καταφέρνουν,
1: φταίει.
0: Πηγαίνουν.
1: Τι φταίει.
0: Φταίει, και εδώ έρχεται η βασική άχρηστη πληροφορία, ότι ίσως σε κάποια πράγματα να είναι λίγο σκορποχώρη. Ίσως κάποια πράγματα να μην τα υπολογίζουν σωστά. Ίσως να είναι θέμα εφευρετικότητας. Ίσως να είναι θέμα λαμογιάς. Είδηση,
1: μα
0: η
1: τώρα
0: οποία
1: αυτό τώρα είναι πάρα πολύ περίεργο που μου λες, γιατί τα έχεις βάλει όλα μέσα.
0: Θα μας κάνει να νιώσουμε αδέλφια.
1: Με τους Σκοτσέζους.
0: Με τους Σκοτσέζους.
1: Το ψιλοαισθάνονται και οι ίδιοι, βέβαια, αυτό.
0: Έχουν
1: ούτως ή άλλως.
0: Το αισθάνονται.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το αισθάνονται, λες.
1: Και οι Σκοτσέζοι και οι Ιρλανδοί μας αγαπάνε πολύ.
0: Μας αγαπάνε. Κοίτα
1: πάρα
0: να δεις
1: πολύ
0: τώρα. Έχουν ακουστεί πολλές φορές, τα τελευταία χρόνια ενδεχομένως και περισσότερες, διάφορες περιπτώσεις κακοδιαχείρισης χρήματος. Ότι χαλάσαμε, ρε παιδί μου, τόσα λεφτά για να κάνουμε τι. Κάποιοι λένε τώρα ότι το Gov. Πόσο κάνει.gov.gr στήχησε, ξέρω εγώ, 370 χιλιάρικα πλέον
1: εδώ,
0: ΦΠΑ.
1: Πώς θα πας από εκεί, πάντα στα λεφτά το φτάνεις εδώ στην Ελλάδα.
0: 2007. Ξοδεύτηκαν στη Σκωτία,
1: ναι,
0: το 2007 165.000 λίρες σε ένα διάστημα 6 μηνών. Ποιο ήταν το project τότε?
1: Ποιο?
0: Καθίσανε κάτω εκεί τα αρμόδια υπουργεία, οι υπεύθυνοι φορείς και είπαν: θέλουμε ένα καινούριο σλόγγαν που θα βοηθήσει τον τουρισμό.
1: Α.
0: Κάθονται λοιπόν και σκέφτονται. Κάνουν αναθέσεις, γίνονται προτάσεις, έρχονται εταιρείες. Όλο αυτό
1: είναι,
0: κοστίζει συνολικά 165.000 λίρες.
1: Μάλιστα.
0: Πού κατέληξαν?
1: Ποιο ήταν
0: το σλόγγαν μετά τα 165.000 το οποίο επικράτησε?
1: Ποιο λέγε?
0: Welcome to Scotland.
1: Αλήθεια τώρα το λες? Το λες αλήθεια?
0: Μα την Παναγία. Welcome to Scotland.
1: Νίκο.
0: Το οποίο μπήκε σε ταμπέλες παντού με το σύνολο. Welcome to Scotland. 165.000.
1: Δεν λένε στα απλά είναι τα ωραία.
0: Ακριβώς.
1: Στα απλά είναι τα ωραία, ρε Γιάννη.
0: Welcome to Scotland.
1: Εγώ θέλω
0: λοιπόν
1: να γνωρίσω αυτό που είπε. Το welcome to Scotland και πήρα τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Αυτό τον θέλω.
0: Welcome to Scotland, παιδιά. Αυτό,
1: το
0: είναι. Αυτό είναι το ζουμί, λοιπόν.
1: Καταπληκτικό. Κάτι τέτοιο θέλουμε και από εσάς σε πάρα πολύ λίγο. Κάτι
0: ακριβώς
1: απλό, αλλά πολύ σημαντικό.
0: Ακριβώς.
1: Απαντήσεις σε 10 ερωτήσεις με αρχή ένα γράμμα, το ίδιο, γιατί θα παίξουμε letter game.
0: Θα παίξουμε letter game και έχουμε διπλές προσκλήσεις για την θεατρική παράσταση Στρακαστρούκες. Υπέροχη παράσταση, όσοι την έχουν δει έχουν πει τα καλύτερα, με τον Δημήτρη Σαμόλη. Θέατρο Βράχων, το καλύτερο θέατρο της Αθήνας.
1: Όλων των εποχών, θέλετε
0: όλων
1: κανένας
0: των εποχών, την Τετάρτη 1η Ιουλίου.
1: Αυτό το λέει γιατί μένει δίπλα και είναι εύκολο.
0: Συγγνώμη, ποιο είναι το καλύτερο θέατρο της Αθήνας, να τα πούμε. Ποιο για σένα, ανοιχτό θέατρο, καλοκαιρινό, ποιο είναι το καλύτερο
1: Όχι,
0: θέατρο?
1: Όχι, εντάξει, μ' αρέσει
0: πάρα
1: πολύ.
0: Από πίσω η βράχη,
1: ναι,
0: τώρα,
1: ωραία,
0: φώτα,
1: πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, Τετάρτη 1η Ιουλίου για να σας μπει ωραίο μήνας. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο
1: 211 18 91 8 9 8.

0: δρόμος 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8. Κατερίνα, κάνετε τις συστάσεις.
2: Κοιτάξτε, είμαστε λοιπόν εδώ στο δρόμο και είμαστε έτοιμοι να παίξουμε την παιχνιδάρα μας για να κερδίσετε δωράρες. Αυτή είναι, ας πούμε, μια συνολική και θα έλεγα πολύ σωστή τοποθέτηση.
1: Πάρα πολύ καλή.
2: Πάνω σε αυτό που πρόκειται να συμβεί.
1: Εξαιρετική τοποθέτηση.
2: Καλημέρα σε εσάς που είστε στη γραμμή και είστε ο τυχερός ή η τυχερή.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
3: Μια χαρά εσείς.
2: Α, είστε πολύ σοβαροί.
1: Λίγο λοιπόν, διστακτική, λίγο μετρημένη.
2: Ίσως λίγο αγχωμένη.
3: Μάλλον λίγο.
2: Μάλλον λίγο, να μην είστε καθόλου.
1: Εκνευρισμένη όπως σας εκνεύρισε κανείς πρωί-πρωί?
3: Ευτυχώς όχι, μέχρι στιγμή.
1: Αν θέλετε να το βγάλετε από μέσα σας, αν θέλετε να ρίξετε κανένα μπινελίκι σε κάποιον, ελεύθερα.
3: Όχι, θα συγκρατηθώ.
1: Εντάξει,
2: θα συγκρατηθείτε.
1: Συγκρατηθείτε. Το όνομά σας?
2: Ενδεχομένως καλά κάνετε.
3: Ματίνα.
2: Γεια σου, Ματίνα μας.
1: Ματίνα. Δεν έχουμε βγάλει ποτέ νομίζω καμία Ματίνα.
2: Ποτέ. Και ξέρω μόνο Ματίνα. Μία Ματίνα, τη Ματίνα Νικολάου. Και τώρα ξέρω και εσένα.
1: Όχι, μια ξαδέρφη Ματίνα.
2: Έχεις και εσύ μια ξαδέρφη Ματίνα?
1: Ναι.
2: Καλή σου ξαδέρφη, πρώτο ξάδερφη, ας πούμε. Όχι, είναι λίγο πιο.
1: Είναι πιο.
2: Εντάξει, Ματίνα, να σου πω κάτι. Δεν χρειάζεται καθόλου να είσαι αγχωμένη, δεν χρειάζεται καθόλου να είσαι διστακτική. Εδώ είμαστε μια παρεούλα και θα παίξουμε και θα κερδίσεις. Γιατί είμαι εγώ εδώ να σε στηρίζω.
1: Αυτό είναι το βασικό κομμάτι. Το δεύτερο είναι ότι το γράμμα το χαρακτηρίζαμε εύκολο.
2: Ποιο είναι το εύκολο το γράμμα?
1: Ποιο γράμμα, για ποιο γράμμα φημίζεται η Θεσσαλονίκη?
3: Για ποιο γράμμα φημίζεται?
1: Που δίνουν έτσι λου. Έμφαση που το λένε και το χαίρονται, ρε παιδί μου.
3: Α, το λου.
1: Το λου, μπράβο, με το λου.
2: Ακού τώρα.
1: Δεν το έχεις καθόλου το λου, ε?
2: Καθόλου.
1: Άμα το προσπαθήσεις, για δώσε μου ένα λου.
2: Δεν μπορώ να. Δεν το έχω.
1: Για πες λουκουμάς.
2: Λουκουμάς.
1: Δεν το λες ωραία.
2: Δεν το λέω.
1: Δεν το λες ωραία. Δεν πειράζει. Με το λου θα παίξουμε λοιπόν. Είμαστε έτοιμοι, Ματίνα.
3: Ωραία. Είμαστε έτοιμοι, ναι.
1: Φύγαμε. Ζώο.
3: Λιοντάρι.
1: Όνομα.
3: Λεωνίδα.
1: Πράγμα.
3: Πράγμα.
2: Το κρατάμε στην Ανάσταση. Αναμένω.
3: Λαμπάδα.
1: Φυτό.
3: Λεύκα.
1: Φαγητό.
3: Φαγητό.
1: Μητσοτάκης.
2: Είναι
1: Μητσοτάκης, το αγαπημένο του Μητσοτάκης.
2: Δεν είναι, είναι τα ντολμαδάκια.
1: Θα βάλει μπροστά και το τέτοιο.
2: Όταν έχει άλλο, δεν έχει το φύλλο από την κλιματαριά, έχει το άλλο. Το άσπρο που το τρώμε και με το καρότο.
3: Λάχανο.
2: Μπράβο.
1: Πόλη.
3: Λάρισα.
1: Χώρα.
3: Λετωνία.
1: Επάγγελμα.
3: Επάγγελμα.
1: Ορολογική δήλωση.
3: Λογιστής.
1: Τραγουδιστής, τραγουδίστρια.
3: Ελευθέρη, θα
1: σας ζήσω,
3: αλλά
1: όχι. Κατερίνα.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Έλα, γρήγορα, πες άλλο.
1: Άντε, πες και ένα χρώμα.
3: Το χρώμα, το λουλακί.
1: Λουλακί.
2: Λουλακί είναι το αγαπημένο μου χρώμα.
1: Συγχαρητήρια, Ματίνα.
2: Αυτό το λουλακί μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Τι χρώμα είναι το λουλακί?
2: Κοίταξε, είναι αυτό που βάφανε παλιά οι γιαγιάδες στα πεζοδρόμια. Το λουλακί.
1: Το λευκό.
2: Είναι το λευκό που μπλεδίζει. Είναι καταπληκτικό.
1: Λουλάκι.
2: Είναι καταπληκτικό.

0: Δρόμος 89,8. Θα αναλάβω το ρόλο. Τι ρόλος είναι? Δεν είναι του δικαστή. Είναι γιατί βγάζει απόφαση. Στην ουσία φέρνει την υπόθεση.
1: Του φέροντος την υπόθεση.
0: Του Παραδείσου και της Κολάσεως. Ένα απουσία φυσικά του Χρήστου του Φερεντίνου.
1: Που
0: το
1: πόσο
0: κακό...
1: μας λείπει, γιατί τώρα θα ακούετε. Δεν μπορεί τέτοια ώρα να μην ακούει.
0: Ναι, τώρα πιστεύω.
1: Τώρα πιστεύω.
0: Το κακό Χρήστο, γιατί πόσο μας λείπει. Φέι. Γιατί μου είχε αφήσει την υπόθεση, βέβαια, ο Χρήστος.
1: Ναι, η Φέη,
0: το κακό για τη Φέη είναι ότι εφόσον εγώ θα φέρω την είδηση, είσαι η μοναδική η οποία θα αποφασίσει και θα στείλει αναλόγως προς παράδεισο.
1: Είναι πολύ μεγάλη ευθύνη, δεν ξέρω.
0: Άρα η Φέη την πάτησε.
1: Στους ώμους μου.
0: Η Φέη την πάτησε. Δηλαδή είναι εδώ, βλέπω. Μα πέσαμε στη δικαστήνα Καραβάτου. Την κάτσαμε τη βάρκα. Φέη.
1: Λέγε.
0: Ξέρω, λέει η Φέη, πως το αγόρι της κολλητής μου την απάτησε. Αλλά δεν έχω σκοπό να πω κάτι. Θα την αφήσω να το ανακαλύψει μόνη της για να πάρει το μάθημά της. Είναι σκληρή η Φέη, γιατί στις αρχές που είχαν γνωριστεί μου είχαν πει κάτι οι κοπέλες που τον ήξεραν ότι είναι λίγο τύπος, ξέρεις, τσιριμπίμ τσιριμπόμ.
1: Ναι.
0: Και ότι γενικώς δεν. Εγώ το είχα πει τότε στη φίλη
1: μου. Είχα προειδοποιήσει
0: και η απάντηση ήταν καλά. Εντάξει, ακόμα και έτσι να είναι, θα τον αλλάξω αυτόν εγώ.
1: Μάλιστα. Κοίταξε, αρχικά, αν δεν τελείωνε με το θα τον αλλάξω εγώ αυτόν, θα ήταν όλα πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Πολύ πιο ωραία.
0: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια.
1: Γιατί θα τον αλλάξω αυτόν εγώ, δεν μπορώ καν να τα ακούω.
0: Είναι λίγο. Ναι.
1: Άσε που δεν γίνεται.
0: Που δεν θα τον αλλάξει κιόλα.
1: Άσε που δεν γίνεται. Είναι που δεν μπορώ να τα ακούω καν να τον αλλάξω.
0: Συμφωνώ απολύτως. Αλλά α μείνουμε λίγο στο ζουμί τη υπόθεση. Σου έχει συμβεί ποτέ κάτι αντίστοιχο? Να μάθει κάτι.
1: Εννοείται.
0: Πώ έχει αντίστοιχο? Δράση.
1: Δεν λέω ποτέ τίποτα. Το είπα
0: δεν
1: μία
0: λέτε.
1: Φορά στη ζωή μου.
0: Ναι.
1: Έγινε, δεν θέλω να πω το τι έγινε.
0: Έλα,
1: δεν
0: ρε.
1: Θέλω να πω τι έγινε.
0: Oh.
1: Όταν μιλάς είσαι πάντα χαμένος. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις το δίκιο σου. Αυτή την κουβέντα την είχα και με την κόρη μου την Αέλεια προχθές.
0: Δεν μιλάς,
1: Όχι.
0: Δεν μιλάς.
1: Όχι.
0: Διότι θα γίνει χαμός και από τις δύο μεριές. Δηλαδή θα βρεθεί στην.
1: Καταρχάς δεν θέλω να είμαι εγώ ο φέρον. Την άσχημη είδηση.
0: Την είδηση.
1: Ο αγγελιοφόρος.
0: Ο κομιστής
1: της κακής είδησης δεν θα είμαι εγώ ποτέ.
0: Δεν θες να είσαι εσύ.
1: Όχι, πέρα από αυτό τώρα, αλήθεια.
0: Ναι.
1: Αυτό που λένε, ας πούμε, λαϊκά στους δύο τρίτος δεν χωρεί και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι απολύτως αλήθεια.
0: Έχει βάση, λες.
1: Δεν έχει τύχει ποτέ να κάνω τον διαμεσολαβητή έστω και να μην
0: βγω
1: χαμένη με κάποιο τρόπο ή κάποιος να μου κρατήσει κακία ή να έχω να σκέφτομαι κανένα εξάμηνο τι ήταν αυτό που έκανα.
0: Ναι.
1: Τώρα στη δική μου την προσωπική φάση,
0: ιστορία.
1: Ζωή και ιστορία, έτσι.
0: Ναι.
1: Μπορεί άλλοι να τα καταφέρουν περίφημα.
0: Σου έχει τύχει μετά όμως να κρατήσεις αυτή τη στάση του? Εγώ παιδιά δεν μιλάω, δεν μπλέκω, άστα. Και μετά εκ των υστέρων να έρθει π.χ. η φίλη και να σου πει καλά ρε Κατερίνα, ήξερες και δεν είπες κουβέντα.
1: Δεν θα πω ότι ήξερα.
0: Το πας μέχρι τέλους.
1: Δεν θα πω ότι ήξερα. Δεν είχα την παραμικρή
0: ιδέα.
1: Σωστό.
0: Ούτε μετά το αποκαλύπτεις.
1: Εκτός κάνει κάτι τόσο χοντρό που είμαστε μία παρέα 15 άτομα, βλέπουμε κάτι όλοι μαζί και είμαι ο πιο κοντινός άνθρωπος στον άνθρωπο τον οποίο ας πούμε αφορά αυτή η υπόθεση. Μόνο σε αυτή την περίπτωση. Να μάθω κάτι μόνο εγώ, θα κάνω ότι δεν το βλέπω. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις, λέω.
0: Νομίζω ότι έδωσε μάθημα ζωής αυτή τη στιγμή. Δεν έχω βρεθεί σε αυτή τη θέση, ας πω την αλήθεια. Δεν ξέρω
1: γίνεται.
0: Τι θα έκανα. Κι όμως, ρε εσύ, ξέρεις τι, εγώ σε αυτά είμαι λίγο ύπνος. Δεν τα παίρνω χαμπάρι. Δηλαδή θα είμαι ο τελευταίος που θα το πάρω χαμπάρι.
1: Και εγώ έτσι έγινε με τα χρόνια.
0: Πολύ πιάνω. Οπότε δεν έχω βρεθεί σε αυτή τη θέση.
1: Και να σου πω κάτι, άμα δεν θες να τα πολυπιάσεις, δεν τα πολυπιάνεις.
0: Όντως, αλήθεια. Νομίζω ότι δεν θα μίλαγα κι εγώ.
1: Δηλαδή,
0: δεν θέλω να μπλέξω.
1: Έχει γίνει φάση που λέει καλά, δεν το έβλεπες μπροστά σου να συμβαίνει. Όχι!
0: Και
1: το εννοώ το όχι!
0: Ναι!
1: Όχι!
0: Λέω τι λέτε, ρε
1: σοβαρά!
0: Άντε ρε, αποκλείεται η διαδήλωσή μου!
1: Γι' αυτό και με έχουν για χαζή, που μπορεί και να είμαι. Αλλά θέλω να σου πω όμως, καλύτερα χαζή και ασφαλής παρά έξυπνη και αλλού.
0: 100%. Πραγματικά τώρα θεωρώ, και δεν το λέω, είναι από τις φορές που έχεις μιλήσει τόσο σοφά. Πραγματικά, έχεις δώσει τώρα τέτοιο μάθημα. Τέτοια σοφία, τέτοια στάση ζωής.
1: Μα είναι συμπυκνωμένη μέσα μου αυτή.
0: Αλήθεια,
1: μπράβο. Δεν είναι τώρα.
0: Μπράβο. Καλά, μια εκπομπή βάζετε να ακούσετε πηγαίνοντας στη διάρκεια πρωί και παίρνετε δηλαδή άνθρωποι, άλλοι πληρώνουν life coaches για να τα ακούνε αυτά τα πράγματα.
1: Εννοείται.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: 50, 70, 100 πέφτουν και εμείς εδώ τζαμπαντάν. Όπως τα ταξίδια που δίνουμε.
0: Δώσε το κινητό μου για Άιρις, όποιος θέλει.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Αν δώσω κάποιον, θα δώσω το δικό μου. Και αρχίζω και λέω 6, 9, 7.
0: Λοιπόν. Ναι, ξέρετε τι έκανα μόλις πριν από λίγο. Μπήκα στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω και πρόσφερα μερικούς από τους πόντους που είχα μαζέψει από τις αγορές μου στην Αβίν για κάτι πάρα πολύ σημαντικό, για το έργο του Make a Wish Ελλάδας. Και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις και εσύ να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, χάρισε όσους πόντους θέλεις εσύ και η Αβίν αμέσως θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
1: Λοιπόν, τώρα θα το πάω από το τέλος προς την αρχή. Θα πήγαινε στείλετε εσείς μήνυμα στο 54301 γράφοντας δρόμος κενό, ονοματεπώνυμο και τη λέξη πλοίο. Γιατί έρχομαι να σας πω ότι με τη C-Jets φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Δεν θέλετε να σαλπάρετε, ας πούμε, στις 2:20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλοιο τη C-Jets και να φτάσετε, ας πούμε, στην Άνδρο σε μία μόλις ώρα? Η απάντηση είναι συλλογική. Ναι, θέλουμε. Και θα πληρώσετε μόνο 24,50 ευρώ. Αντίστοιχα για την Τίνο θέλει μόνο 2 ώρες. Μύκονο, πάρω πάρα πολύ γρήγορα. Φεύγετε από το σπίτι σας και είστε στο νησί μέσα σε χρόνο ντετέ. Επιπλέον μπορείτε να απολαύσετε και τα ολοκένουργια καθίσματα και αν θέλετε απόλυτη άνεση, υπάρχουν 74 από αυτά πλήρους ανάκλησης, Γιάννη μου.
0: Πλήρους.
1: Σαν κρεβάτια που σε περιμένουν, Γιάννη μου, εξαπλές. Τι άλλο να κάνουμε κι εμείς δηλαδή?
2: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
2: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Δρόμος 89,8.
4: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
5: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί.
4: Τετάρτη 1η Ιουλίου.
5: Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
6: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: College. Προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαρκετά.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
2: Α4 τάφ περιπολικό.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
4: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
5: Green.
4: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο.
4: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Κάνε swipe στον ήλιο

0: Αθήνα, Ελλάδα
1: και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Δρόμος 89,8. Καλημέρα σε όλους. 8 και 42. Εσύ, σαν σήμερα είχαμε εκλογές το 2023.
1: Τι?
0: Κοιτάω, μου πέταξε εδώ το, τις αναμνήσεις και καλά που βγάζει.
1: Ναι. Και είχαν, σαν χθες
0: ήταν. Ήταν οι δεύτερες, 25 Ιουνίου, γιατί είχαν βάσει ένα βίντεο. Αυτό το έχω δείξει αυτό το βίντεο. Θα σα αρέσει πολύ εσένα που είχα κάνει. Είχα κάνει ένα βίντεο για τις εκλογές με παιδιά. Πώς ήταν να ψήφιζαν τα παιδιά.
1: Oh,
0: για τον
1: Α
0: τότε μου είχαν πει να κάνω κάτι με τις εκλογές. Και είχα κάνει, θα σου στείλω να το δεις και μου το έβγαλε και λέω είχαμε εκλογές.

0: Πέρασαν τρία χρόνια. Τρία χρόνια και μία μέρα τις δεύτερες εκλογές. Οι πρώτες ήταν Κωνσταντίνου και Ελένη. 21 Μαΐου του 23, 25 Ιουνίου ήταν οι επαναληπτικές λοιπόν. Εσύ τι έκανες σήμερα για να πες.
1: Πριν από δύο χρόνια μου βγάζει μία καταπληκτική εκδρομή που είχαμε κάνει. Εγώ είχα ξεκινήσει ήδη από τις 18 Ιουνίου να... στην Κωνσταντινούπολη.
0: Α, ήσουν Τουρκία. My Style Rocks.
1: Όχι ρε, Power of Love.
0: Α, 24. Σωστά, 24, ναι.
1: Όπου έχουμε κάνει το άκου τώρα, θα σου δείξω φωτογραφίες, μετά θα πάθεις πλάκα. Λοιπόν, είναι Αέλη Αρίωνας.
0: Α, είχατε πάει μαζί.
1: Και έχουμε πάει τρομερή βόλτα. Ξεκινήσαμε από το υδραγωγείο. Το υδραγωγείο στο έχεις πάει ποτέ στο υδραγωγείο? Καταρχάς έχεις πάει
0: Κωνσταντινούπολη? Έχω πάει μια φορά στην Κωνσταντινούπολη, ναι.
1: Στο υδραγωγείο.
0: Το υδραγωγείο είναι αυτό που είναι οι πηγές που μπαίνεις και περπατάς μέσα στο...
1: Ρε, το υδραγωγείο, το οποίο είναι ένα... εκεί μπορείς να επισκεφτείς, ναι. Και ένα τμήμα του που ήταν ένα... ουσιαστικά το τμήμα ενός τεράστιου δικτύου που έφερνε το νερό από τις πηγές στη Θράκη και πήγαινε Κωνσταντινούπολη και κατέληγε σε μεγάλες δεξαμενές και κινιστέρνες, όπως ας πούμε Κινστέρνα. Η περίφημη Βασιλική Κινστέρνα. Αυτό ας πούμε το σεζόμενο τμήμα έχει μήκος 971 μέτρα.
0: Μπαίνεις και έχεις νερό στα πόδια σου.
1: Ναι, δεν πατάς. Τώρα έχουν κάνει
0: κάποιες
1: πλατφόρμες που είσαι πάνω. Ναι. Το μέγιστο ύψος του είναι 29 μέτρα και εκεί μέσα το έχουν κάνει με καταπληκτικούς φωτισμούς τώρα, φαντάσου. Mm-hmm. Και έχει και έργα τέχνης. Είναι ένα καταπληκτικό. Ωραίο. Σημείο για να, όταν πηγαίνει κάποιος ας πούμε στην Κωνσταντινούπολη, να το δει αυτό το πράγμα.
0: Αυτό δεν είναι κοντά στο Καπαλίτσαρσί?
1: Καλά που το θυμάσαι όντως.
0: Ναι, εσύ το θυμάμαι.
1: Πήγαμε υδραγωγείο Αγία Σοφία.
0: Μπράβο, μετά, εκεί.
1: Και Καπαλίτσαρσί, στο οποίο έχεις, εντάξει, το Καπαλίτσαρσί. Ναι, ναι. Τι πράγμα είναι αυτό, τι αγορά είναι αυτή απίστευτη. Εγώ βέβαια εκεί που είχα πάθει πλάκα ήταν εκεί πέρα που έχει τους ξηρούς καρπούς, τα μπαχαρικά, όλα τα σιροπιαστά. Είχαμε φάει προηγουμένως ένα τρομερό κιουνεφέ, είχαμε πάει 3 κιλά σιροπιαστά και είχε πάει και ο Αρίωνας πριν μπούμε στο Καπαλίτσαρσί. Εκεί για να πάρει ένα παγωτό από αυτά που σε κοροϊδεύουν.
0: Αυτά που σου κάνουν
1: ότι
0: τα κόλπα.
1: Πάρε να σου βάλουν, αλλά δεν σου βάζουν. Αυτό είναι κάτι για τα παιδάκια.
0: Είναι
1: τρομερή εμπειρία. Βασικά όχι μόνο για τα παιδάκια.
0: Είναι ωραίο.
1: Και αυτοί είναι τρομεροί τεχνίτες να το κάνουν αυτό το πράγμα. Σε κοροϊδεύουν κανονικά. Αλλά ήταν τόσο πολύ ωραία μέρα ρε εσύ εκείνη.
0: Τι ωραίο.
1: Ναι.
0: Πόσο είχατε κάτσει? Είχατε κάτσει πολύ καλοκαίρι.
1: Εγώ
0: καλοκαίρι.
1: Τρεις μήνες είχα κάτσει.
0: Δεν μου λες ότι η Τουρκία πιάνει ζέστη φουλ το καλοκαίρι.
1: Λοιπόν,
0: πώς είναι? Εγώ είχα πετύχει κρύο όταν είχα πάει.
1: Έχει την ίδια θερμοκρασία με τη Θεσσαλονίκη ακριβώς.
0: Αλήθεια.
1: Άσε που μοιάζει ορισμένα σημεία. Έχει και ακριβώς την ίδια θερμοκρασία. Εμείς όταν ήμασταν εκεί πέρα δεν είχε πολύ ζέστη.
0: Είχαμε
1: περάσει πάρα πολύ ωραία και λίγες μέρες πολύ ζέστη. Αλλά όταν έχει πολύ ζέστη.
0: Πρέπει να
1: έχει, φίλε. Πολύ ζέστη.
0: Δεν μου λες τι κάνουν και αράζουν γύρω από Βόσπορο.
1: Είναι καταπληκτικά. Είναι καταπληκτικά. Μια μέρα θα σου πω και για την ιστορία που κάναμε τη βόλτα με καράβι στο Βόσπορο. Τι ωραία πράγματα.
0: Αυτό το είχα κάνει και εγώ. Μου άρεσε πάρα πολύ. Και εκεί είδα ότι τα πιο. Που δεν είδα τόσο πολύ την από εκεί μεριά. Τα πιο εντυπωσιακά σαν σπίτια είναι στην απεστιατική πλευρά.
1: Όχι μόνο.
0: Δεν ήταν πολύ όμως από
1: εκεί. Όχι μόνο. Και από τις δύο πλευρές.
0: Εντάξει, και από τις δύο πλευρές.
1: Από τη δυτική πλευρά είναι όλα τα σπίτια των Ελλήνων, εσύ.
0: Τον Ελλήνων στην ευρωπαϊκή πλευρά.
1: Από
0: εκεί, ναι. Εντάξει, ωραίος ο Βόσπορος, πολύ ωραίος.
1: Υπέροχα.
0: Πολύ
1: ωραίος. Τι θυμήθηκα τώρα.
0: Ρε φίλε.
1: Τι ωραία είχαν περάσει τα παιδάκια. Πόσο πολύ το είχαν ευχαριστηθεί.
0: Πόσο πολύ χρειαζόμαστε ένα ταξίδι κι εμείς τώρα.

0: Καλά κέρδισε ο Πάνος στο Masterchef.
1: Με πιάνει απροετοίμαστη.
0: Και εγώ δεν έβλεπα Masterchef. Αλλά κέρδισε ο Πάνος Στελάλης.
1: Μπράβο του, άμα έχει κερδίσει ο άνθρωπος.
0: 100 χιλιαρικάκια το έπαθλο στο Masterchef.
1: Έχει πάει 100 χιλιαρικά.
0: 100 χιλιαρικάκια το έπαθλο. Εσύ δεν τα βλέπεις αυτά που δεν.
1: Δεν ξέρει να μαγειρεύει.
0: Γκάσα, πια το φαΐ να πάμε εκεί πέρα να κερδίσουμε ένα Masterchef. Να γίνει λίγο δουλίτσα, ρε παιδί μου. Είναι σαν αυτό που ξέρετε, λέει, που πάει μια η μαμά με τα παιδιά, ξέρω εγώ, σε ένα εστιατόριο να φάνε και έρχεται το φαγητό και πάει να ξεκινήσει και λέει, το ξεχάσατε. Λέει η προσευχή πάντα πριν το φαγητό. Μαμά λέει τώρα, άσε να φάμε. Μα εσείς και στο σπίτι όταν τρώτε κάνετε πάντα την προσευχή σας πριν φάτε. Ναι λέει, αλλά εδώ μαγειρεύει και άνθρωπος που ξέρει. Ωραία, εντάξει.
1: Θα μπορούσε να είναι η Έλε με τον Αρίωνα.
0: Δηλαδή, εδώ μαμά δεν χρειάζεται να την κάνουμε την προσευχή μας. Εντάξει, μπορούμε να φάμε κατευθείαν, ρε παιδί μου, κατάλαβες.
1: Σούπα, ότι.
0: Σούπα, παντζαρόσουπα.
1: Παντζαρόσουπα, τέλεια.
0: Βελουτέ, την είδα που έβαλες.
1: Δεν είναι τέλεια όμως, παντζαρόσουπα.
0: Εμφανισιακά είναι συγκλονιστική.
1: Πού να την έτρωγες κιόλας. Θα ήθελα να μπορώ να μαγειρεύω έτσι, ρε παιδί μου, πραγματικά. Και κάποια στιγμή είχα θεσπίσει τη βαθμολογία. Όπου έβαζα τα παιδιά να με βαθμολογούν εμένα. Γιατί? Για να έχω ένα εσωτερικό κίνητρο. Δηλαδή,
0: αλήθεια λες.
1: Ναι, κάπως έπρεπε να το βρω, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Οπότε τους έλεγα, πόσο αυτό. Στην αρχή μου λέγανε, εσύ το έκανες.
0: Να ξέρουμε τι βαθμολογούμε.
1: Γιατί καμιά φορά φίλο ήταν πολύ ωραίο. Και σου λέει.
0: Κάτσε μα. Μα πιάσει κότσο τώρα εδώ.
1: Να είμαστε σίγουροι. Και όταν ήταν κάτι πολύ νόστιμο, έλεγα. Όχι, μπράβο. Δηλαδή. Και έβλεπε την αμφισβήτηση στο βλέμμα του τόσο ξεκάθαρα.
0: Πού πήρε τη μεγαλύτερη βαθμολογία, θυμάσαι.
1: Το έχουμε πει στι φακέ, ρε φιλέ.
0: Α, στι φακέ.
1: Φακέ έχω πάρει 9 στα 10 και 10 στα 10.
0: Έλα, ρε θηρίο.
1: Πολύ σοβαρή βαθμολογία τώρα αυτή.
0: Πάρα πολύ σοβαρή.
1: Γιατί είναι ακριβοδίκαιη και δεν μου κάνουν χάρη.
0: Θυμάσαι αντίστοιχα τη χειρότερη, ας πούμε, εκεί που πραγματικά πάτωσες.
1: Έχω πάρει και δύο. Έχω πάρει και
0: ήτανε,
1: δύο.
0: Θυμάσαι το φαγητό.
1: Ήτανε κάτι ψητό, το οποίο η αλήθεια είναι ότι.
0: Έλα,
1: δεν...
0: ρε, εύκολα είναι ναι, αυτά, ναι, ναι. Τα ψητά.
1: Ανάλογα τον άνθρωπο στον οποίο αναφέρεσαι, κοιτά τα μάτια αυτή τη στιγμή
0: ισχύει,
1: που μιλάμε.
0: Ισχύει.
1: Εγώ τον καλό τον ψήστη τον σέβομαι απεριόριστα, να ξέρει. Γιατί πάντα έχω μία αγωνία. Θα μείνει εντελώς ομό, θα καεί τελείως και δεν κάνει να το κάνει, αλλά. Θέλω να σου πω ότι 20 στα 10 παίρνω πάντα ναι. Για το μπραντς. Έρχονται άνθρωποι στο σπίτι μου για να φάνε μπραντς από μένα.
0: Αλήθεια λες.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν έχω φάει ποτέ μπραντς.
1: Από μένα.
0: Από σένα, ναι, γενικώς.
1: Από μένα όντως δεν έχεις.
0: Είσαι αλλά... καλή στο μπραντς.
1: Είμαι καταπληκτική. Κάνω και αρντελα τάμπλ, κάνω τέτοιες τρέλες.
0: Το παραγγέλνεις. Όχι, το ετοιμάζεις. Σπίτι.
1: Τι να παραγγέλνω, αφού σου λέω εγώ
0: τώρα. Όχι, φρανσάκι το και τα φέρνει, ρε φίλε, σπίτι, ξέρω εγώ.
1: Εγώ.
0: Εσύ,
1: με
0: εσύ.
1: Τα χεράκια μου και έχει μάθει και ο Αρίωνας και κάνει καταπληκτικό μπραντς.
0: Μάλιστα.
1: Προχθές που κάνανε sleepover με το φίλο τον Αλβέρτο.
0: Πράγμα το οποίο δεν σημαίνει και πολύ. Με το φίλο τον.
1: Τον Αλβέρτο. Αφού έχουμε πει ότι έχουμε φίλο Αλβέρτο, ρε. Το έχουμε πει ότι το έχουμε πει.
0: Πού είναι ο Φερεντίνος τώρα να βάλουμε. Έχει ο Αρίωνας φίλο Αλβέρτο.
1: Βέβαια. Εννοείται. Εγώ έπρεπε να φύγω στη δουλειά, έτσι. Ήταν εκεί πέρα και άλλοι άνθρωποι στο σπίτι, βέβαια. Αλλά πήγαν τα δύο και κάνανε κανονικά μαζί πρωινό.
0: Έλα ρε!
1: Ναι, όπως το ακούς.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω την προσοχή σας για λίγο, γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μία νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More. Δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο τώρα. Μπορώ να πω όμως ότι μόλις το ανακαλύψετε, δεν πρόκειται να το αφήσετε ποτέ των ποτών.
0: Δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο τώρα, αλλά σε λίγο θα δώσουμε ένα πενινταρικάκι.
1: Όχι, δεν θα το δώσουμε, Γιάννη. Άκου. Εσύ μας είχες φάει τα σκότια όταν ήταν τα λεφτά του Γιάννη, πόσο δεν θέλει να τα δίνεις.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι μια νέα εποχή. Είναι η εποχή της Κατερίνας Καραβάτου
0: είναι.
1: Που δίνει τα πενιντάρικα.
0: Είμαστε τυχεροί που ζούμε την εποχή της Κατερίνας Καραβάτου, κυρίες και κύριοι.
1: Θα το έλεγα αυτό.
0: Είμαστε
1: πραγματικά.
0: Τυχεροί που ζούμε σε αυτή την εποχή. Είστε τυχεροί που θα πάρετε 50 ευρώ μετρητά φυσικά. Αν καλέσετε τώρα στο 211-1891-898.
2: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
3: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
4: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
3: Στείλε SMS στο 54301.
5: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
6: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
7: Στον άνεμο πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
3: Ανασβήση Live. στο ΆΚΑ.
2: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
1: ο διαγωνισμός κλείνει.
4: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
3: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
2: Και όταν παίξει,
6: πρέπει να είσαι έτοιμος.
3: Άκου το Αιγαίο.
2: Στείλε αμέσως.
6: Ζήσε τη βραδιά.
2: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
9: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ Welcome Reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτρο. Λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
11: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
15: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου, οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
16: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νεκταρίνια εγχώρια μόνο 2,28 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,20 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Όλυμπος, φρέσκη χυμή και τσάι σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
17: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
18: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
19: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
20: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Συμπέρ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
19: Προσλαμβάνεστε.
21: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
22: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Τέλειωσες το λύκειο. Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
24: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Δρόμο 89,8. Καλημέρα σε όλους. Είναι Παρασκευή, 9 η ώρα το πρωί.
2: Και ήρθε η ώρα να κάνεις προτάσεις για το πού πρέπει να πάει να κάνει ο Παναθηναϊκός στην προετοιμασία του.
1: Δηλαδή, πραγματικά, τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Δηλαδή, αυτή η ομάδα.
2: Έκλαψα πιο πριν.
1: Δηλαδή,
2: έκλαψα πιο πριν, έκλαψα.
1: Αυτή η ομάδα, χώρια από όλα τα άλλα, έχει και κατεμιά από πάνω. Έχει και ατυχία. Την έχει καρφώσει μάτι. Την έχουν φτύσει ανάπα. Δεν ξέρω τι στο καλό γίνεται. Δηλαδή, πραγματικά.
2: Γιάννη, αλήθεια το λέω.
1: Μα είναι κωμικό, πραγματικά είναι κωμικό το πράγμα. Κάθε χρόνο τώρα, αν το ξέρει, η ομάδα. Στο καλοκαίρι που κάνουν την προετοιμασία τους, φεύγουν και πηγαίνουν σε χώρες υποτίθεται πιο βόρειες, γιατί τώρα στην Ελλάδα που παλιά πηγαίναν, ας πούμε, αχ πως το λένε, στα 3-5 πηγάδια.
2: Ξέρεις τι ωραία είναι στα 3-5 πηγάδια.
1: Πού είναι τα 3-5 πηγάδια?
2: Βεριονάουσα.
1: Πηγαίνανε εκεί, ας πούμε, τότε που ξέρεις και τα μπάτζετ και αυτά
2: ήταν εκεί. Πηγαίναμε και εμείς εκδρομές με το σχολείο.
1: Γιατί θεωρητικά είχε δροσιά.
2: Μα
1: έτσι,
2: είχε δροσιά. Ξέρεις τι ωραίο δάσος είναι.
1: Ωραία, δεν έχω πάει.
2: Βέβαια, είναι πάρα πολύ όμορφα.
1: Μετά τώρα που ξέρεις, αναπτύχθηκε περισσότερο η φάση και πιο πολλά λεφτά και μπορεί να ανέβηκε και η θερμοκρασία και στα 3-5 πηγάδια, πηγαίνανε κάτι Γερμανίες, κάτι Ελβετίες.
2: Δεν πηγαίνανε για το ότι δεν είχε καλό καιρό στα 3-5 πηγάδια.
1: Ναι, ρε,
2: θέλουν να το παίξουν κάπως.
1: Νομίζω ότι στα 3-5 πηγάδια παρατήθηκε και παρατήθηκε, δεν ξέρω σωστή η έκφραση.
2: Παρατήθηκε. Παρατηρήθηκε μήπως.
1: Όχι.
2: Παρετήθηκε.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Το προπονητικό κέντρο που υπήρχε εκεί και πήγαιναν και έκαναν, γιατί πρέπει να έχει γήπεδο για να κάνεις, δεν πήγαιναν,
2: ναι,
1: μόνο. Το παράτησαν. Παρατήθηκε στην τύχη του, ρε παιδί μου. Ξέρω εγώ.
2: Παρατήθηκε.
1: Αφέθηκε στην τύχη του. Παρήκαμψε κάπως, οπότε δεν μπορούσε να εκδηλώσει.
2: Παρήκαμψε. Τι άλλο θα πει σήμερα, ρε φίλε.
1: Τέλος πάντων, πάμε στο 2026. Αποφασίζει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα ξεκινήσει και νωρίτερα από όλες τις άλλες ομάδες, γιατί βγήκαμε τέταρτη στο πρωτάθλημα και θα παίζουμε προκριματικούς από νωρίς-νωρίς. Άρα πρέπει να ξεκινήσει η προετοιμασία και σου λέει πού θα πάμε και αποφασίζουμε να πάμε στην Ολλανδία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν μιλάμε, ο Παναθηναϊκός κάνει προετοιμασία στην Ολλανδία και όπως λέγαμε πριν, έχει 42 βαθμούς. Έχει κάψωνα. Λιώνουν τα τσιμέντα. Δηλαδή, φύγαμε από εδώ. Δώσαμε ένα σκασμό λεφτά να πάει η ομάδα στην Ολλανδία.
2: Πού να στείλουμε τον Παναθηναϊκό? Πού να στείλουμε? Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι μια πολύ καλή λύση,
1: ναι,
2: αν θέλετε χαμηλές θερμοκρασίες, είναι πλέον
1: που,
2: η Σιβηρία.
1: Θα πάμε σε έναν ερευνητικό σταθμό κάπου εκεί στην Ανταρκτική. Μα ξέρω, Ισλανδία, πού να πάμε?
2: Ισλανδία.
1: Ο προπονητής μας, βέβαια, τώρα που πήραμε είναι Δανός. Έπρεπε να πάμε μια Δανία.
2: Ναι.
1: Πόσο ζέστη να έχει στην Δανία? Έχει.
2: Πιστεύω
1: και
2: 40.
1: Όχι, φαντάζεσαι να πάμε και.
2: Γιατί στην Ολλανδία έχει 42 και στην Δανία δεν μπορεί να έχει 40.
1: Είναι πιο ψηλά ακόμα, ξέρω εγώ. Να πάμε Νορβηγία, να πάμε Ρέικιαβικ.
2: Ξέρεις τι που μπορείτε να πάτε? Να πάτε Φινλανδία, που
1: Φιλανδία
2: είναι και οι πιο χαρούμενοι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Που να έρθει, ας πούμε, και μια ψυχική ανάταση μαζί με
1: να
2: τη σωματική.
1: Να γυρίσουμε πίσω τριαλαλή, τριαλαλό.
2: Αυτό.
1: Λέμε, καλά, εντάξει. Τέλος πάντων.
2: Δεν κατάλαβα αυτό που είπες για το. Άμα είναι τέταρτος, γιατί πρέπει να έρθει νωρίτερα. Ποια είναι τα προκριματικά?
1: Για το conference. Η ΑΕΚ που είναι πρωταθλήτρια θα ξεκινήσει πιο μετά. Θα παίξει τελευταία. Εμείς ξεκινάμε. Πότε θα ξεκινάμε? Κάμια 15 μέρες.
2: Δεν κάνουν καθόλου. Μέσα
1: στο κατά καλό καιρό.
2: Πόσες διακοπές κάνουν το χρόνο, ρε?
1: Όλο το χρόνο διακοπές κάνουν. Τους άστους.
0: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Λοιπόν, καθυστερήσει έχουμε στον Κηφισό. Η άνοδος είναι δύσκολη από το Εγάλεο μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Στην Κάθοδο καλύτερα τα πράγματα. Θα ζοριστείτε λιγάκι από Αγίους Αναργύρους μέχρι και Κολοκυνθού.
2: Κολοκυνθού ακούω.
1: Κολοκυνθού, μ' αρέσει.
2: Ωραία, και εμένα μ' αρέσει.
1: Γιατί όμως είναι Κολοκυνθού, αλλά δεν είναι Κολοκυνθού, είναι Κολοκυνθού.
2: Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα κολοκύθια σε όλες τις μορφές.
1: Κολοκύθια
2: γεμιστά.
1: Συγκλονιστικά. Και τηγανιτά.
2: Τηγανιτά
1: στίξ που κάνουν τώρα πολύ.
2: Κολοκυθοκεφτέδες.
1: Κολοκυθοανθή γεμιστή.
2: Με τζατζίκι δίπλα. Όχι,
1: όχι γεμιστή με τζατζίκι. Εντάξει, στην Αττική εδώ υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις γύρω στο Τεταρτάκι, τόσο προς αεροδρόμιο όσο και προς Ελευσίνα. Είναι δύσκολη η παραλιακή από Αλίμου και μετά θα δυσκολευτείτε πηγαίνοντας προς Πειραιά και στο Δέλτα του Φαλήρου. Η λεωφόρος Καρέα έχει τα θεματάκια της στο ρεύμα προς την Αττική οδό. Καλά κρατιόμαστε στην Κηφισίας. Λίγες οι καθυστερήσεις στην Κάθοδο εκεί στο ύψος του Αμαρουσίου. Εντάξει, ρε παιδιά, τώρα λίγο η Βασιλή Σοφίας, λίγο η Συγκρού. Καλούτσικα είναι τα πράγματα.
2: Εχθές που έφυγα από εδώ και πήγα από εδώ.
1: Ready.
2: Στο Ρέντι.
1: Από
2: του Ρέντι, περίμενε. Στο κέντρο. Πήγα στο κέντρο στην Φιλελλήνων και μετά στο πάτημα Χαλανδρίου. Πόση ώρα έκανα?
1: Τώρα και εσύ έκανες πολύ. Όλο αυτό το πακέτο.
2: Ναι, ρε.
1: Δυόμιση ώρες.
2: Δυόμιση ώρες.
1: Είδες που το βρήκα.
2: Δυόμιση ώρες.
1: Είχε άλλο την κίνηση, νομίζεις.
0: Ο καιρός σήμερα.
1: Λοιπόν, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, εκεί κυρίως μετά το μεσημέρι. Αεράκι 4-5 μποφόρ, θερμοκρασία μέχρι 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Και επίσης την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Η At Brickant αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για την εξυπηρέτησή της και έγραψε «Από άλλο πλανήτη». Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει το επόμενο τραγούδι.
2: Σαμπάνης είναι. Πω πω πόσο μ' αρέσει.

0: Δρόμος 89,8. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8.
2: Μάλιστα.
1: Και έχει φτάσει αυτή η ώρα.
2: Ήρθε, ναι.
1: Για να δούμε ποιος είναι ο τυχερός. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
2: Τι κάνετε?
3: Τι κάνετε, μια χαρά εσείς?
2: Καλά είμαστε κι εμείς. Εγώ προσωπικά, αν θέλετε την άποψή μου, που φαντάζομαι τι θέλετε, είμαι έτοιμη να δώσω 50 ευρώ.
1: Εγώ προσωπικά, αν με ρωτάτε, είμαι πανέτοιμος να δώσει η Κατερίνα 50 ευρώ.
2: Φυσικά.
1: Και πολύ χαρούμενος δηλώνω.
2: Γιατί τα δίνω εγώ γι' αυτό.
1: Πώς σας λένε?
3: Νατάσα.
2: Γεια σου, Νατάσα.
1: Νατάσα.
3: Έχουμε ξαναπέξει, έχω πάρει τα λεπτά του Γιάννη.
2: Σταμάτα. Τώρα αυτό επιβάρυνε πάρα πολύ τη θέση σου. Γιατί από τη στιγμή που σου έχει δώσει λεφτά, μπορεί να μην θέλει να σου δώσει τα δικά μου.
1: Κάτσε, Νατάσα, συγγνώμη κιόλας, αλλά πώς την έχεις δει τη φάση? Δηλαδή. Τώρα τα δικά μου, μετά τη Κατερίνα, έτσι ξηγέσαι. Τι θυμάσαι, τι ερώτηση είχες απαντήσει τότε που είχες παίξει τα λεφτά?
3: Ναι, ήταν κάτι με το. Με τις, κάτι με τη Vodafone. Δεν θυμάμαι, κάτι με, το, με ένα πιν. Με το πιν του κινητού, κάτι τέτοιο.
1: Με το PUK.
3: Με το PUK, ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
3: Ήταν και δύσκολο.
1: Ήταν και δύσκολο, ε. Πόσα είχες πάρει τότε, 50?
3: 50.
1: Μάλιστα, πάμε να τα κάνουμε 100. Λοιπόν, σήμερα θα είναι ταξιδιάρικο το θέμα, ταξιδιάρικη η ερώτηση. Ταξιδέψαμε 2 χρόνια πριν, όταν η Κατερίνα βρισκόταν μαζί με την Αέλια και τον Αριώνα στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη. Έχεις πάει Κωνσταντινούπολη?
3: Όχι.
1: Αυτό ίσως δυσκολεύσει λίγο την κατάσταση, γιατί ας πούμε εγώ που δεν ήξερα την ιστορία, αλλά είχα πάει, τσακ, έκανα τη σύνδεση στο μυαλό μου. Τώρα για να δούμε εσύ αν θα το θυμάσαι ή αν θα μπορέσεις να το βρεις. Μας είπε λοιπόν για μια πολύ ωραία βόλτα που είχαν κάνει τότε και θα ψάξουμε να βρούμε τη διαδρομή της βόλτας αυτής. Διαδρομή νούμερο 1. Ξεκίνησαν από το Ιδραγωγείο, πήγαν στην Αγία Σοφιά και κατέληξαν στο Καπαλίτσαρσί. Διαδρομή νούμερο 2. Ξεκίνησαν από το Ιδραγωγείο, πήγανε στο Καπαλίτσαρσί και κατέληξαν στην Αγία Σοφιά. Μία από τις δύο είναι σωστή και η άλλη είναι λάθος. Θες να τις επαναλάβω ή τις έχεις?
3: Όχι. Επειδή ήμουν πολύ προσεκτική, είναι η πρώτη.
1: Δηλαδή, Ιδραγωγείο, Αγία Σοφιά, Καπαλίτσαρσί.
3: Ναι.
1: Είσαι σίγουρη και θέλεις να πάμε στο βάρ? Φύγαμε για βάρ.
2: Ωραία. Πριν το
1: βάρ. Βεβαίως.
2: Μήπως ξέρεις πώς είναι το μεγαλύτερο ύψος του Ιδραγωγείου?
3: 29 μέτρα.
2: Καταπληκτικά.
1: Άχαστη. Πάμε.
2: Πήγαμε Ιδραγωγείο, Αγία Σοφία.
1: Μπράβο, εκεί.
2: Και Καπαλίτσαρσί.
1: Μπράβο, βρε Νατάσα.
2: Δεν έχανες με τίποτα.
1: Δεν έχανες με τίποτα,
2: κορίτσι μου.
1: Λογικά, μετά τις διακοπές καλοκαιρινές, θα παίξουμε τα λεφτά του Χρήστου. Να πάρεις τηλέφωνο, να του πάρεις και αυτό ένα 50.
2: Για να
1: κλείσει ο κύκλος. Ναι, να είναι δίκαιο.

0: Δρόμο 89,8. Καλημέρα σας, λοιπόν. Άκου τώρα να δεις πόσο μπροστά είμαστε οι Έλληνες.
1: Είσαι
0: έτοιμη να σε εκπλήξω?
1: Όχι απαραίτητα, αλλά μπορώ να το αντέξω.
0: Διαβάζω εδώ για ένα πιλωτικό πρόγραμμα, λέει, σε παραλία της Ανδαλουσίας.
1: Ωραίο.
0: Που έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις εκεί στην Ισπανία. Διότι τι έγινε σε παραλία της Ανδαλουσίας? Είχαν την εγκατάσταση των πρώτων έξυπνων ντους. Στο πλαίσιο μιας προσπάθειας περιορισμού της πατάλης του νερού και της καλύτερης διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι για να κάνεις ντου στην παραλία πρέπει να ρίξεις ένα ευρώ. Τάκ, κερματάκι.
1: Okay.
0: Και ανοίγει το ντουζάκι και τρέχει για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μετά σταματάει. Και αν θες κι άλλο, τσακ, ξαναρίχνεις. Τσακ, ξαναρίχνεις. Τσακ, ξαναρίχνεις. Τσακ, ξαναρίχνεις. Και πολλοί τώρα φυσικά λένε ότι είναι δυνατόν, θα έπρεπε να είναι δωρεάν το ντους, αν είναι δυνατόν να χρεώνεται.
1: Ναι.
0: Άλλοι λένε ότι ναι, γιατί ο άλλος άνοιγε εκεί το ντους και έπλεπε την κεφαλάρα του.
1: Που δεν είναι σωστό αυτό, γιατί νερό. Έτρεχε το νερό, έτρεχε το νερό, έτρεχε το νερό.
0: Ενώ έγινε τώρα εδώ λοιπόν αυτό και έχει ανοίξει πολλές συζητήσεις και είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα, σου λέει, στην Ανδαλουσία.
1: Γελάει.
0: Γατάκια.
1: Γελάει.
0: Ο φίλος μου ο Νίκος.
1: Ποιος είναι ο Νίκος?
0: Ο φίλος μου ο Νίκος.
1: Όχι ο Μεσίτης που έλεγες προηγουμένως.
0: Ο αυτός δεν είναι φίλος
1: Όχι,
0: μου.
1: Όχι, αυτός δεν είναι φίλος.
0: Ο Νίκος ο Φούκας, θα πω και το επώνυμό του.
1: Το
0: αν ακούει να στείλει μήνυμα ή να πάρει τηλέφωνο, ή αν ακούει κάποιος φίλος να του πει ότι μιλάω για αυτόν και να πάρει τώρα τηλέφωνο, το είχε καθιερώσει αυτό.
1: Πότε?
0: Τουλάχιστον 4 χρόνια πριν.
1: Πού?
0: Είχε ένα μπιτσόμπαρο στο δασκαλιό. Το δασκαλιό.
1: Το δασκαλιό έχει ωραίες παραλίες εκεί.
0: Πιο ωραία το μπιτσόμπαρο παρά η παραλία, βέβαια. Εκεί, αλλά πηγαίναμε εμείς, όπου εκεί που πηγαίναμε, τέλος πάντων, πάμε μια μέρα και πάμε να κάνουμε. Βγαίνουμε από την παραλία, πάμε να κάνουμε ένα ντους. Βλέπω ότι δεν λειτουργούσε. Τι έγινε εδώ? Λέει, πρέπει να ρίξεις κέρμα. Φαντάζεσαι τώρα τι δούλεμα έφαγε, ειδικά από εμένα που σε αυτά τα πράγματα τρελαίνομαι.
1: Ναι. Και προσπαθούσε. Και που δεν θέλεις να δίνεις και λεφτά.
0: Εννοείται. Του λέω, τρέφεσαι βρε τσίπη. Του λέω, και μου
1: εξήγησε... Τον είπες εσύ τσίπη τον άνθρωπο
0: αυτόν. Ήταν φίλος μου, είχα άνεση. Μου εξήγησε τη φιλοσοφία του ότι το κάνουμε για τις πατάλες. Γιατί έχει το άλλο πατάει το νερό και τέτοια. Ενώ αυτό μου λέει τώρα το σκέφτεσαι το νεράκι λίγο. Είχε φάει αδιανόητο δούλεμα. Να που τώρα όμως.
1: Δικαιώνεται.
0: Έρχονται οι Ανδαλουσιανοί να πατήσουν. Επειδή είναι τόσο γάτα ο Φούκας σε αυτά τα πράγματα.
1: Ο αγώνας του Φούκα τώρα δικαιώνεται.
0: Τον έχω ικανό να το έχει πουλήσει το σύστημα στους Ανδαλουσιανούς. Να έχει βγάλει λεφτά και από αυτό. Να του πει: μάγκες, ελάτε εδώ να σας δείξω.
1: Σε αυτή την περίπτωση έχω άλλο σύνθημα. Έχουμε το ήτανε δίκαιο, έγινε πράξη. Ήτανε δίκαιο.
0: Θα πληρώνουμε και τον ντους. Θα πληρώνουμε και τον ντους.
1: Εκεί θα φτάσουμε.
0: Δηλαδή να πρέπει να πιάνουμε ένα λαγοκέφαλο για να τον πουλάμε και να μπορούμε μετά
1: περίμενε,
0: να κάνουμε ντουζάκι.
1: Αν πιάσουμε ένα λαγοκέφαλο.
0: Κάνουμε 10 λεπτά ντους.
1: Κάνουμε πάρα πολύ ντους.
0: Κάνουμε πολύ ντους, ναι.
1: Πόση ώρα αφήνει το ένα λεπτό? Το ένα ευρώ.
0: Νομίζω ένα λεπτό.
1: Α, ένα ευρώ, ένα λεπτό.
0: Ένα ευρώ, ένα λεπτό, εντάξει.
1: Άμα έχεις παιδάκι μικρό, δεν φτάνει.
0: Έλα, μωρέ, ένα λεπτό και εσύ τώρα τι θα κάνεις? Θα πας και σπίτι μετά να κάνεις. Τώρα λίγο να φύγουν τα αλάτια.
1: Ναι.
0: Πόσο θες?
1: Εντάξει, εγώ το δέχομαι.
0: Πόσο θες?
1: Το δέχομαι.
0: Καλό είναι.
1: Εντάξει.
0: Είσαι μέσα.
1: Είμαι μέσα.
0: Άρε, Νικόλα, πόσο μπροστά ήσουν, ρε φίλε.
1: Μπροστά, Νικόλα.

0: Βάτερλο, κυρίες και κύριοι, αλλά όχι, θα το γλιτώσουμε, θα το φέρουμε τούμπα, θα κερδίσουμε στο τέλος.
1: Ναι, ναι,
0: θα το ανατρέψουμε εδώ στο δρόμο 89,8. Η Κατένα Καραβάτου έχει πάρει το σοβαρό της.
1: Πάρα πολύ σοβαρό.
0: Ταρέμω για τον προβληματισμό που θα έρθει.
1: Φοράω γυαλιά, με βλέπεις. Λοιπόν, ακούστε, εσείς ξέρετε πάρα πολύ καλά τη διαδικασία πλέον. Νομίζω ότι μπορείτε να τη βοηθήσετε την Εύα με κάποιο τρόπο. Αν στείλετε βέβαια πάντα μήνυμα στο 6987-898-898, διότι και πώς αλλιώς να γίνει.
0: Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται.
1: Η Εύα λέει λοιπόν τα εξής πάρα πολύ γρήγορα και απλά. Η κόρη μου θέλει να σπουδάσει σε άλλη πόλη, αλλά εγώ δυσκολεύομαι να τη δω να φεύγει από το σπίτι και να είναι άδειο μετά. Αυτό το λένε κάπως. Το σύνδρομο της άδειας φωλιάς, δεν λέγεται έτσι?
0: Κάπως έτσι πρέπει να λέγεται. Ναι.
1: Είναι φυσιολογικό να αισθάνομαι έτσι?
0: Νομίζω πως είναι φυσιολογικό.
1: Ναι, είναι ρε παιδί μου.
0: Νομίζω πως είναι απόλυτα φυσιολογικό. Διότι, σκέψου, να είναι διπλό το χτύπημα πλέον. Είναι διπλό. Διότι παλιά ήταν το χτύπημα ότι φεύγει το παιδί από το σπίτι και αυτό που λες, το άδειο δωμάτιο και είναι δύσκολο. Ναι. Τώρα είναι ότι νιώθεις το χτύπημα της άδειας φωλιάς από τη μία, ναι, αλλά μετά έρχεται και νιώθεις και το χτύπημα του γεμάτου σπιτιού που πρέπει να κάνεις σε μία άλλη πόλη. Για να το δέσουμε και με το προηγούμενο. Διότι θα φύγει το παιδί από το σπίτι.
1: Θα πάρεις το μεσίτη να σου βρει το σπίτι.
0: Γεια σου.
1: Οπότε εκεί όχι μόνο θα αισθάνεται έτσι περίεργα η Εύα, αλλά θα πει στην κόρη της να βρει και συγκάτοικο, γιατί στα δύο.
0: Καλά, είναι μονόδρομος πλέον ο συγκάτοικος. Πλέον είναι μονόδρομος.
1: Φαντάσου, παλιά γινόταν αυτό. Παλιά που έρεε το χρήμα.
0: Δεν υπάρχει. Μα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, ήταν, φαντάσου ότι εγώ θυμάμαι όταν περάσαμε στο Πολυτεχνείο το 2003, εμένα οι φίλοι μου, οι κολλητοί που ακόμα έχουμε δηλαδή και κουμπαριές κτλ., ήταν από άλλες πόλεις.
1: Ναι.
0: Και τότε. Ήταν ένα, το 2003, καμία σχέση, αλλά φαντάζομαι ότι ήταν και τότε ένα κόστος, ας πούμε, να πιάσουν ένα σπίτι κοντά στις περιοχές εκείνες, ζωγράφου, αυτά που τότε έβρισκε, ας πούμε, λέγα μια γκαρσονιέρα και έλεγε, φίλε, είναι 300 ευρώ μόνο το ενίκιο, ξέρω εγώ. Τώρα με 300 ευρώ στου ζωγράφου δεν βρίσκεις ούτε θέση πάρκινγκ. Να πεις, θα κοιμάμαι μέσα στο αυτοκίνητο. Να βρω στο μια θέση πάρκινγκ να νοικιάσω. Δεν βρίσκεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Εγώ σου λέω ότι για πιο παλιά που ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα για τους φοιτητές Θεσσαλονίκη, που είναι φοιτητούπολη, ρε παιδί μου.
0: Είναι φοιτητούπολη δυνατή.
1: Ή φοιτητούπολη, αν με ρωτάς εμένα. Παρόλα αυτά, και που υπήρχαν και πολλά σπίτια και ήταν πολύ χαμηλότερες τιμές των 90 τώρα, πάλι οι φοιτητές επέλεγαν τη συγκατοίκηση.
0: Ενέρεση, είναι δύσκολο.
1: Τώρα βέβαια την Εύα δεν την έχουμε βοηθήσει καθόλου. Περίμενα τώρα, Εύα, αρχικά να πάει το παιδί η κόρη σου στη σχολή που θέλει, εσύ, αν έχει περάσει με το καλό, εννοείται.
0: Και αν μπορεί και η Εύα να τη βοηθήσει και να το υποστηρίξει όλο αυτό, δεν
1: ακριβώς
0: το συζητάμε.
1: Επίσης, ναι, είναι πολύ φυσιολογικό να αισθάνεσαι έτσι. Φαντάζομαι όλοι το αισθανόμαστε αυτό, ότι θα μας συμβεί κάποια στιγμή και ίσως λίγο το τρέμουμε. Μέσα μας θα λέγαμε, ναι, αλλά όμως και εμείς θα έχουμε την ελευθερία μας. Γιατί
0: ναι,
1: άνθρωποι είμαστε κι εμείς. Αλλά όχι.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι το άλλο υπερτερεί, έχω αυτή την αίσθηση. Η Αρετή λέει, πιστεύω ότι οι γονείς δεν είναι ποτέ πραγματικά έτοιμοι για αυτή τη μετάβαση, όσο και αν την περιμένουν. Μου φαίνεται αρετή ότι δεν πρέπει να είσαι γονέας, αλλά. Όχι, θα μπορούσε να είσαι και με την απάντηση αυτή.
0: Μπορεί,
1: ναι,
0: μπορεί,
1: όσο
0: ναι,
1: και την περιμένουν.
0: Μπορεί.
1: Ο Ανδρέας λέει: όταν έφυγε ο γιος μου για σπουδές στο σπίτι μου, φαινόταν ξένο. Με τον καιρό όμως ένιωσα πολύ περήφανος. Και καμιά φορά
0: μετά
1: και πολύ
0: το άλλο
1: ωραία,
0: το ωραίο που θα περιμένει όταν θα έρχεται, που θα γυρνάει εκεί για τις διακοπές και στου γένων, τέτοια αυτά τα Σαββατοκύριακα. Εντάξει, ωραίο είναι γι' αυτό. Είναι μια ωραία μετάβαση. Τουλάχιστον να περάσουν σε καμιά ωραία πόλη, να μπορεί να πηγαίνει και η φίλη μας τα ταξίδια. Έτσι,
1: έλα,
0: να τη βλέπει, να πηγαίνουν εκεί, να κάνουν τις βόλτες τους. Μια χαρά θα είναι, ωραία είναι αυτά. Καλή αρχή να πούμε
1: καλή
0: στα
1: αρχή,
0: παιδιά.
1: Καλή αρχή, καλή
0: πότε
1: αρχή
0: θα βγουν οι βάσεις? Θα βγουν σύντομα νομίζω.
1: Ναι,
0: βγήκαν οι βαθμοί τώρα και έρχονται εκεί οι βάσεις. Άντε, όλα καλά να πάνε.

0: Τι κάνεις?
1: Πες μου, Κατερίνα, θέλω να μάθω τι κάνεις.
2: Κοίταξε να δεις.
1: Πες μου πώς
2: αρχικά
1: είσαι.
2: Είμαι καλά.
1: Είσαι καλά.
2: Είμαι καλά και έχω και διάφορους λόγους να είμαι καλά.
1: Μ' αρέσει αυτό.
2: Έτσι, με αυτή τη φωνή. Εμείς δεν έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε έτσι λίγο,
1: ναι,
2: πιο βαθιάρικο, λίγο πιο σεξι.
1: Ναι.
2: Γιατί είμαστε πρωί-πρωί. Οπότε, αν μας ακούσει κανείς,
1: απλά
2: με έτσι.
1: Γέλια, τέτοια,
2: απλά θα πει ότι. Δεν ξέρω, ή το έχουμε χάσει ή ότι πάθαμε κάτι.
1: Το οποίο μας κάνει και λίγο κακό, γιατί, ας πούμε, γιατί να μην ξέρει ο κόσμος.
2: Ότι έχουμε και αυτή την πλευρά μέσα.
1: Την αισθησιακή πλευρά της Κατερίνας, ναι, Καραβάτου. Και άντε, ναι, πες ότι εντάξει, μπορεί να την έχει αντιληφθεί.
2: Δεν νομίζω.
1: Γιατί να μην ξέρει την αισθησιακή
2: πλευρά του Γιάννη Κορδόνη.
1: Του Γιάννη Κορδόνη, Τζον Κατ' ο Παύλα Κορδόνη. Γιατί να μην την ξέρει, δηλαδή. Είναι κρίμα, πραγματικά. Κρίμα, ρε, εσύ. Μια τέτοια πλευρά να βγει έτσι χαμένη. Δηλαδή, κρίμα από το Θεό.
2: Κύριε, έτσι που σε βλέπω εγώ. Θα μπορούσες να δώσεις πάρα πολλά σε αυτό το τομέα, Γιάννη. Στο λέω αλήθεια.
1: Τι θα μπορούσα να δώσω, πιστεύεις?
2: Θα μπορούσες να δώσεις πατούσες, ξέρω, αγκώνες, τι δείχνουν, ρε παιδί μου. Και παράλληλα, να λες αστεία, αλλά με παθιάρικη φωνή. Αυτό, ναι, είναι μια ανατροπή την οποία δεν έχει κάνει κανένας μέχρι τώρα.
1: Αυτό όντως μπορεί να
2: τώρα
1: γίνει.
2: Τώρα σου έχω δώσει
1: αυτό.
2: Ιδέα πάρα πολύ σοβαρή. Τώρα αυτή την πατέντα κανονικά πρέπει να πάω εγώ. Να την, πώς τη λένε,
1: να την καθιερώσεις.
2: Όχι καθιερώσεις.
1: Κατοχυρώσεις.
2: Να την κατοχυρώσω και μετά να σου δώσω δικαιώματα έτσι ώστε να βγάλουμε και δύο λεφτά.
1: Έγινε viral τώρα που είπες πατούσα ένα πανό που τράβηξε η κάμερα σε έναν αγώνα του Μουντιάλ.
2: Έλα, πες το αυτό, είναι καταπληκτικό.
1: Το είδες.
2: Ναι.
1: Που έλεγε...
2: Ναι, ναι. Τέλειο.
1: Εικάζουν ότι είναι Ελληνίδα, γιατί είχε τη σημαία της Ελλάδας πάνω, έλεγε Γκρίς, που έλεγε πούλησα φωτογραφίες από τις πατούσες μου για να βρεθώ εδώ. Και λέω, κοίτα να δεις πού μπορεί να βρεθεί κανείς με φωτογραφία από την πατούσα του. Γιατί το Μουντιάλ δεν γίνεται δίπλα μας, γίνεται στην άλλη άκρη του κόσμου.
2: Και πες πόσο στοιχίζει για να πας εκεί και να πάρεις και το εισιτήριο.
1: Δεν το συζητάμε, χιλιάδες ευρώ τώρα.
2: Πόσες χιλιάδες ευρώ.
1: Βάζουμε και αεροπορικά και όλα
2: μέσα.
1: Θες για απλά κανένα δεκάρικο.
2: 10.000 ευρώ μόνο με φωτογραφία πατούσας. Γι' αυτό σου λέω, Γιάννη, πατούσα φωτογραφία δικιά σου, αστείο με σεξι φωνή, θα βγάλουμε πάρα πολλά λεφτά.
1: Να το συνδυάσω, λες, να κάνω κοντινό στην πατούσα και από πάνω σπικαριστό το αστείο με σταντική φωνή.
2: Αυτό λέω.
1: Άρα βλέπεις πατούσα
2: μόνο
1: και ακούς
2: πατούσα βλέπεις.
1: Και ακούς το αστείο.
2: Με παθιάρικη φωνή.
1: Με παθιάρικη φωνή.
2: Αυτό είναι το μεγαλοφιές του
1: αυτό
2: πες
1: είναι.
2: Λίγο τώρα.
1: Είναι αυτό. Είναι
2: γιατί
1: αυτό.
2: Δεν τα σκέφτομαι αυτά.
1: Είναι αυτό.
2: Για εμένα
1: είναι
2: δεν
1: αυτό,
2: μπορώ
1: είναι
2: να
1: αυτό,
2: καταλάβω.
1: Είναι αυτό.
2: Τέλος πάντων. Θέλω λίγο την προσοχή σας τώρα για κάτι. Γιατί κάτι μεγάλο έρχεται από την ΟΠΑ που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μία νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητα σας πιο απλή και πιο εύκολη. Αυτό είναι το Nova More. Δεν μπορώ να πω άλλα. Ξέρω όμως ότι μόλις το ανακαλύψετε θα είστε πλέον πολύ πολύ χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.
1: Δεν ξέρω αν θυμάστε στα παιδικά μας χρόνια που ευχόμασταν όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι χαρούμενα. Κάποτε το ευχηθήκατε λογικά κι εσείς. Και σήμερα με την Avin που στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδας και με το απλό πάτημα ενός κουμπιού στην εφαρμογή Avin Κερδίζω, μπορείς να κάνεις κι εσύ ένα παιδί χαρούμενο. Εγώ το έκανα, προσέφερα απλά μερικούς από τους πόντους που είχα μαζέψει με τις αγορές μου στην Avin και η Avin τους δεκαπλασίασε για να κάνουμε πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Μαζί μας όμως θέλουμε να βρεθείτε κι εσείς σε λίγο για να παίξουμε letter game και όχι απλό ένα letter game. Όχι ένα απλό μάλλον letter game.
2: Όχι.
1: Ένα letter game που θα σας οδηγήσει σε ένα συγκλονιστικό ανεπανάληπτο δώρο.
2: Ναι, ρε φίλε, γιατί θα κερδίσει τώρα κάποιο, και αυτό είναι πολύ σοβαρό, ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής για την Κρήτη με καμπίνα. Και το γιοταχή μέσα στο δώρο. Παιδιά, ακούστε, καταλαβαίνω ότι όλοι το θέλετε. Κάποιος, κάποια, πρόκειται να το κερδίσει σε πάρα πολύ λίγο. Το ταξίδι αυτό είναι μια προσφορά της Anek Lines. Η Anek Lines που εδώ και 60 χρόνια μας ταξιδεύει στα Χανιά και στο Ηράκλειο, με εφόδιο τη μακροχρόνια εμπειρία, την εξυπηρέτηση και την άνεση των πλοίων. Και επειδή ταξιδεύω κάθε χρόνο με την ΑΝΕΚ, μα κάθε χρόνο γιατί πηγαίνω στα Χανιά μου, μπορώ να σας πω ότι έτσι όπως τα λένε οι άνθρωποι, έτσι και είναι. Με το που μπαίνετε μέσα στο πλοίο της ΑΝΕΚ, αισθάνεστε την κριτική κουλτούρα που δημιουργεί για όλους ένα πολύ φιλόξενο σπίτι. Μπορείτε να κάνετε κρατήσεις στο anek.gr ή στο 210-89-19-800 ή βέβαια αν πάρετε τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή μέσα από το νέο See More App, το See όπως η θάλασσα, SEA, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε τώρα. Η προσφορά ισχύει έως 30 Εντεκάτου και βέβαια ξέρετε ότι έχετε την εγγύηση της Anek Lines με τον αέρα του τόπου της.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
4: Ό,τι θα υπάρχει για μας, είπε.
0: θα αγαπάς, είπες,
3: όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Δρόμος 89,8.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανά 1.000 ευρώ χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4

0: Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Εύμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Εύμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
4: Τώρα 1 συν 1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με 1 συν 1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
6: Κάτσε να υπολογίσω, χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε το ξαναυπολογίσω.
7: Αστό, ναι, αστό.
6: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
8: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
11: Okay.
10: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
3: Δρόμος 89,8.
4: Ναι.
3: Είναι η ώρα να στείλουμε έναν άνθρωπο μαζί με την παρέα του φυσικά. Δύο ανθρώπους.
4: Δύο ανθρώπους θα στείλουμε.
3: Στην Κρήτη.
4: Στα Χανιά. Στο Ηράκλειο. Θα δούμε τι θα γίνει. Το όνομά σου ποιο είναι?
5: Είμαι η Ειρήνη.
4: Ειρήνη, έχεις πάει στα Χανιά ποτέ?
5: Έχω πάει στα Χανιά και τρελάθηκα. Είναι τόσο όμορφο μέρος. Είναι, παραλίες.
4: Είναι.
3: Και θες να ξαναπάς?
4: Ποια είναι η παραλία?
5: Θέλω πολύ να ξαναπάω.
4: Θα ξαναπάς, αγάπη μου, θα σε βοηθήσω εγώ. Να σου πω. Ποια είναι η παραλία στην οποία έχεις κάνει μπάνιο εκεί πέρα σε όλο τον Ομοχανίο, να πούμε, και σου άρεσε πολύ?
5: Δεν είχαμε πάει στον Πάλο.
4: Δεν είχατε πάει στον Πάλο.
5: Δεν είχαμε πάει. Είχαμε πάει Παλάσσαρνα, αλλά όχι.
3: Λοιπόν,
5: όχι.
3: Το παιχνίδι είναι γνωστό. Ένα γράμμα, 10 απαντήσεις. Αν δώσεις 10 απαντήσεις, πας εσύ, η παρέα σου, το αυτοκίνητό σας με μια καμπίνα στην Κρήτη και γυρνάτε πίσω.
4: Κρεβάτια.
3: Αν δώσεις 9 απαντήσεις, μένει έξω το αυτοκίνητο. Αν δώσεις 8 απαντήσεις, χάνεις την καμπίνα.
4: Ούτε
3: αν δώσεις 7 απαντήσεις, χάνεις το φύλλο. Αν δώσεις 6 απαντήσεις, πας κολυμπώντας. Λοιπόν.
4: Λέγε, ποιο είναι το γράμμα που θα δώσουμε στη φίλη μας τώρα?
3: Θα ήθελες να πούμε το πι.
5: Το πι.
3: Έλα, πάνε εύκολα. Πι τώρα, Κατερίνα μου, κλέβουμε εκκλησία τώρα.
4: Κοίταξε να δεις, δεν είναι από τα πιο εύκολα, αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε.
3: Ζώο.
5: Α, ευχαριστώ.
3: Ξεκινάμε, ζώο.
5: Παπαγάλος.
3: Όνομα.
5: Παναγιώτη.
3: Πράγμα.
5: Εποτήρι.
3: Φυτό.
5: Παπαρούνα.
3: Φαγητό.
5: Παπουτσάκια.
3: Πόλη.
5: Πάτρα.
3: Χώρα.
5: Πολωνία.
3: Επάγγελμα.
5: Επάγγελμα.
4: Τα αεροπλάνα τα πετάει ο... Πώς λένε αυτόν που πετάει το αεροπλάνο?
5: Ποδοσφαιριστής.
4: Ποδοσφαιριστής το λένε αυτόν που πετάει το αεροπλάνο.
3: Τραγουδιστής, τραγουδίστρια.
5: Πλούταρχος.
4: Άκου. Πώς, και είπε, τώρα Πλούταρχος, Πλούταρχος.
3: Πλούταρχος.
4: Και θέλω μία ομάδα.
5: ΠΑΟΚ.
4: Φυσικά με το ΠΑΟΚ θα πας στα Χανιά.
5: Εννοείται ο ΠΑΟΚ.
4: Αυτό ήταν καταπληκτικό. Καταπληκτικό.

0: Δρόμος 89,8. Φτιάνουμε στο τέλος αυτής της εκπομπής.
1: Αυτής της εβδομάδας, θα έλεγε κανένας.
0: Αυτού του μήνα παραλίγο. Έχουμε δύο μέρες ακόμα στον Ιούνιο.
1: Α, ναι, δεν τελειώνει.
0: Δευτέρα και Τρίτη, πρώτο Ιούλια. Είναι την Τετάρτη. Αλλά πριν φύγουμε, έχουμε να κλείσουμε κάποιες εκκρεμότητες. Να πω αρχικά ότι το Summer Camp στον Πανελλήνιο,
1: που το δίνουμε κάθε Παρασκευή,
0: τις δύο εβδομάδες αυτές ακριβώς, κερδίζει η κυρία Μυρτό Κακούρου.
1: Μπράβο, Μυρτό.
0: Συγχαρητήρια, Μυρτό. Και για πάμε να δούμε λίγο ποιος είναι στην γραμμή μας. Παρακαλούμε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
2: Σε μένα μιλάτε?
0: Μιλάμε σε εσάς.
2: Καλημέρα. Καλά είμαι. Εσείς?
1: Το όνομά σας ποιο είναι?
2: Χατζάκη Χριστίνα.
1: Γεια σας Χριστίνα, τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλά κυρία Καραβάτου, εσείς?
1: Α, ωραία, το πάμε λοιπόν.
0: Θέλετε να μιλάμε στον πληθυντικό ή στον ενικό?
1: Όπως θέλετε.
2: Και στον ενικό, Χριστίνα, Κατερίνα
1: και Γιάννης.
2: Και Γιάννης, ναι.
1: Λοιπόν. Ο Χρήστος μας δεν είναι εδώ πέρα σήμερα. Είναι σε ένα φεστιβάλ. Ο Χρήστος μας, λέω, ο κύριος Φερεντίνος δεν είναι εδώ σήμερα, είναι σε ένα φεστιβάλ στην Εδιψώ.
0: Λοιπόν,
2: στην Εδιψώ.
1: Ναι.
0: Κυρία Χριστίνα.
2: Κοντά είμαι κι εγώ.
0: Α, είστε κοντά εκεί.
1: Πού?
2: Εγώ είμαι στην παραλία της Αγίας Άννας. Από χτες ξεκίνησα διακοπές.
0: Oh,
1: α, είστε
0: τέλεια.
1: Από τους τυχερούς, Χριστίνα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Κάτι σχετικό σας θέλουμε κι εμείς. Θα απαντήσουμε γρήγορα. Αν απαντήσετε, σε τρεις ερωτήσεις, θα πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Ξεκινάμε με την πρώτη ερώτηση. Γνωρίζετε ποιος ποταμός διασχίζει τη Ρώμη?
2: Τη Ρώμη.
1: Εδώ σε δύο εναλλακτικές.
0: Ο Τίβερης ή ο Τάμεσης?
2: Ο Τίβερης,
0: πάρα πολύ σωστά. Έχουμε μία σωστή απάντηση. Δεύτερη ερώτηση. Γνωρίζετε αν ο πληθυσμός της Ρώμης είναι 4,3 ή 5,3 εκατομμύρια κάτοικοι?
2: Μάλλον 5,3 νομίζω.
0: Δυστυχώς είναι 4,3.
2: Α, είναι 4,3.
0: Είναι 4,3.
1: Και εγώ την είχα για παραπάνω τη Ρώμη, για να είμαι ειλικρινής.
2: Κι εγώ.
1: Την είχα πάνω από την Αθήνα.
0: Όχι, λάθος. Είναι κάτω από την Αθήνα. Τρίτη ερώτηση. Την Ρώμη την ίδρυσε ο Ρωμήλος ή ο Ρέμος?
1: Ή και δυο μαζί.
0: Ο Ρωμήλος ή ο Ρέμος λέτε? Ο Ρωμήλος. Τι σχέση είχε ο Ρωμήλος με το Ρέμο?
2: Με το Ρέμο.
1: Όχι τώρα τώρα το Ρέμο. Το Ρέμο.
2: Α, το Ρέμο το. Α, οκ. Okay.
0: Ήταν αδέρφια.
1: Ήταν αδέρφια.
0: Σας βοηθάω.
1: Γιάννη, επειδή κάνεις πολύ τον
0: εξωτερικό,
1: ποιος έχει μεγαλώσει το Ρωμήλο και το Ρέμο?
0: Σωστό.
1: Ποιος τον έχει? Σε σένα ρωτάω. Όχι τη Χριστίνα.
0: Δεν μπορώ να βοηθήσω τη Χριστίνα.
1: Γιατί δεν ξέρει.
0: Ηλίκαινα, το ξέρω.
1: Α, εντάξει.
2: Α, ηλίκαινα που
0: τελευταία ερώτηση, ναι. Κυρία Χριστίνα, εδώ θα κρυθούν όλα. Ο Ρωμήλος σκότωσε το Ρέμο ή ο Ρέμος το Ρωμήλο?
2: Ο Ρωμήλος.
0: Ο Ρωμήλος πολύ σωστά κέρδισε το Ρέμο και έγινε ο πρώτος βασιλιάς της Ρώμης, στην οποία θα πάτε ταξίδι εσείς.
1: Μπράβο, Χριστίνα!
2: Αλήθεια.
0: Κερδίσατε το ταξίδι για τη Ρώμη.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δηλαδή από διακοπές σε διακοπές. Θα είστε εκεί από την 1η Αυγούστου μέχρι τις 5 Αυγούστου. Και σας έχουμε εκεί πέρα ξεναγώ. Θα πάτε στο Βατικανό. Θα πάτε.
0: Και στη Φλωρεντία έχει μονοήμερη εκδρομή.
1: Τι άλλο να κάνουμε δηλαδή για σας?
2: Τι να πω, δεν ξέρω να σας πω. Δεν ξέρω αν μπορώ να πάω τότε.
1: Α,
0: ωραία. Θα το σκεφτείτε,
1: θα το δείτε
0: και μπορείτε να στείλετε κάποιο συγγενικό σας πρόσωπο, κάποιον φίλο σας.
2: Μπορώ να στείλω.
1: Ναι, άμα μπορείτε να στείλετε.
0: Μπορώ να στείλετε την κόρη σας. Αν δεν μπορεί η κόρη σας, θα κάνω την καρδιά μου πέτρα και θα πάω εγώ στη θέση σας. Εντάξει, κυρία Χριστίνα μου, να είστε καλά. Θα πάρω την Κατερίνα και θα πάμε.
1: Να σου πω. Εγώ ψήνομαι μία με φέτα να πάω.
0: Δεν με αργέσαι τώρα. Άμα δεν μπορεί, κυρία Χριστίνα, θα την αφήσουμε έτσι εμείς. Χωρίς εκπροσώπηση τη Ρώμη.
1: Αν δεν μπορεί, θα πάμε εμείς και θα τη φέρουμε εμείς το μαγνητάκι που κανονικά θα πρέπει να μας φέρει εμάς, κυρία Χριστίνα.
0: Πάρα πολύ καλά τα λες. Κατερίνα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, Γιάννη.
0: Γεια πολλά.
1: Τα λέμε την Δευτέρα. Γεια, γεια.
3: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
4: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
3: Νούμερο 4.

0: 89,8.
1: Ζώνη ασφαλείας με τον Άρη και τον Αντώνη στη Βαχτάρη.
2: Φανταστείτε έναν οδηγό που για κάποιο λόγο έχει καθυστερήσει και βιάζεται να φτάσει στη δουλειά του. Πατάει λίγο παραπάνω τον γκάζι. Ένα παιδί όμως πετιέται ξαφνικά μπροστά του κυνηγώντας μια μπάλα.
3: Με ταχύτητα 30 χιλιόμετρα την ώρα, όριο που πρόσφατα θέσπισε ο ανανεωμένος κώδικας οδικής κυκλοφορίας για την κίνηση μέσα στις πόλεις, ένα αυτοκίνητο μπορεί να φρενάρει έγκαιρα.
2: Με 50 ή 60 ή και περισσότερα όμως χιλιόμετρα, η πιθανότητα ατυχήματος πολλαπλασιάζεται. Τα όρια ταχύτητας δεν είναι τυχαία. Έχουν θεσπιστεί για να σώζουν ζωές. Δεν είναι παγίδες για την ίσπραξη προστήμων, αλλά εργαλεία που μας θυμίζουν να σεβόμαστε αυτούς τους κανόνες.
3: Όσο και αν βιαζόμαστε, λίγα δευτερόλεπτα λιγότερα στο δρόμο δεν αξίζουν μια χαμένη ζωή. Ο σεβασμός στην ταχύτητα είναι σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή.
0: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market?
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Δρόμος 89,8.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
11: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Πεζούν αμέσως τώρα.
0: Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
13: Δρόμος 89,8. Δρόμος 89,8 non-stop. Καλώς ήρθατε. Μπήκαμε στην τελευταία Παρασκευή του μήνα, 26 Ιουνίου σήμερα, γιορτάζει ο Μακάριος και είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Ο καιρός καλοκαιρινός, δεν προβλέπονται συνθήκες καύσωνα. Ευτυχώς, τσιμπάει μόνο λίγο η θερμοκρασία, επιμένουν τα μποφόρ. Καλημέρα σε όλους όπου και αν σας πετυχαίνω, όπου και αν σας βρίσκω, Σαββατοκύριακο μπροστά μας για να πάρουμε ανάσα και να κλείσουμε θέση στο θεατρικό μας ραντεβού την Κυριακή, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Παρασκευή πρωί. Είστε στο σωστό δρόμο, στην παρέα σας η Ράνια Ντονάκη. Στην πορεία έρχεται και εισιτήριο για ταξιδάκι. Γι' αυτό μείνετε εδώ στους 89,8. Πάμε να ξεκινήσουμε να ακούσουμε στη σειρά στα Βέντο και Αναστασία για σένα που λατρεύω. Να θυμηθούμε Αναβίση όλα για όλα σε live ερμηνεία από το Καλλιμάρμαρο. Και να ακούσουμε Θοδωρή Φέρι στο Είπες.

Παρασκευή πρωί, ξεφεύγουμε εδώ στο δικό μας δρόμο με τραγούδια που αγαπάμε και όχι μόνο. Δέσποινα Βανδύ έρχεται σε λίγο στο νέο της Να Μ' Αγαπάς. Ακούμε και τη Γαρμπή και Δημήτρη Σχοινά στο Λάθος Μου. Τώρα χτυπάνε καμπάνες.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Μια βραδιά γεμάτη συνέστημα και τραγούδια που αγαπήσαμε έρχεται στο Θέατρο Βράχων Δευτέρα 13 Ιουλίου. Έχουμε ραντεβού με τον Απόν, special guest τη Μαριό. Στη διάθεσή σας είναι διπλές προσκλήσεις για να τους απολαύσετε. Τις εξασφαλίζετε με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Απόν. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Όρη συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
2: Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ, ο δρόμος 89,8 σας δίνει θεατρικό ραντεβού. Στρακαστρούκες στο Θέατρο Βράχων. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα επιστρέφει για να συγκινήσει ξανά το κοινό. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Θεατρικό ραντεβού δρόμος στην παράσταση Στρακαστρούκες στο Θέατρο Βράχων. Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο. 89,8.
1: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
3: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Εμμανουήλ Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Εμμανουήλ Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.

0: ζευγαρά. Μαύρα φεγγάρια. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από τον Τάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
10: Αθήνα, Ελλάδα
9: και σε όλο το πλανήτη.
11: Okay.
9: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
10: Και παίζει παντού.
12: Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries κάθε καλοκαίρι. Σταθερά στο ραντεβού της, η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τα δρομολόγια και τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries ή σταθερά στο ταξίδι. Και σήμερα έχουμε δωράκι από την Blue Star Ferries. Κληρώνουμε έναν από εσάς ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής με καμπίνα γιακό. Για να μπείτε στην κλήρωση, στείλτε SMS στο 54301. Γράφετε δρόμος, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη κος. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Ωρή συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε και περνάμε στο λογαριασμό.

0: Και σήμερα σιγοτραγουδάμε τραγούδια που προτιμάμε και αγαπάμε. Μένουμε στο δικό μας δρόμο, πάμε για τη δεύτερη μας ώρα.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
3: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί.
2: Τετάρτη 1η Ιουλίου.
3: Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
4: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
5: Μα δεν μπορεί.
4: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
6: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
9: Τι?
8: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
9: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
12: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
15: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
14: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
16: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
17: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
18: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
17: Με πήραν άγνωστοι!
19: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
17: Και τελείως άγνωστοι!
20: Πολλά, σενιόρ Μακής!
17: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
21: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή, Jackpot 86 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot! Μετρητά, αμέτρητα! All win!
1: ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Φαύρο Ultra 750 ml μόνο 2,45. Και παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Διξάν 32 μεζούρες μόνο 5,12. Λενόρ μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
22: Ο καιρός σήμερα.
23: Καλοκαιρινό μουτ και σήμερα στην Αττική με ήλιο και πολύ καλές συνθήκες για όλη τη μέρα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 33 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν ασθενείς έως μέτριοι από βόρειες διευθύνσεις. Καιρός να δώσουμε στο καλοκαίρι μας το πλάσ που του αξίζει με την κορυφαία ενεργειακή απόδοση Α3 Plus των κλιματιστικών Toshiba.
24: Plus. Plus, plus.
25: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
26: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
25: Δηλαδή?
26: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
25: Plus, plus, plus.
26: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
27: Και τώρα.
28: Και τώρα.
29: So, are you guys ready?
27: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
30: Πώς γίνεται να σηκώνεσαι φρέσκος και να συνεχίζεις κομμάτια? Ευτυχώς έρχεται Σαββατοκύριακο για να ξεκουράσουμε το κορμάκι μας στις παραλίες. Παρασκευή πρωί ακούμε διαδοχικές επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα εδώ στο δικό μας δρόμο, στην παρέα σας η Ράνια Αντωνάκη με το καλημέρα. Έρχονται προσκλήσεις για το δεύτερο θεατρικό μας ραντεβού. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Βράχων θα παρακολουθήσετε την παράσταση Στρακαστρούκια, σε έναν συνταρακτικό μονόλογο του Δημήτρη Σαμόλη που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, γιατί βάζει στο μικροσκόπιο την Αγία Ελληνική Οικογένεια. Στη διάθεσή σας είναι διπλές προσκλήσεις. Τις διεκδικείτε με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Όρη διαγωνισμού στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός μας φτιάχνει σε λίγο τη μέρα. Τώρα ακούμε Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Παρασκευή πρωί βρίσκουμε τον δρόμο μας εδώ στους 89,8 και ακούμε στη σειρά Έλληνα Παπαρίζου και στα Βέντο μέσα σου. Κατερίνα Λιόλιου DNA και Αντώνη Ρέμο στη Δευτέρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Κάτι μεγάλο από την Νόβα θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More, δεν θα πω περισσότερα. Μόλις το ανακαλύψετε, σιγά που θα το αφήσετε.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Χρόνια πολλά στους Λούλιδες.
3: Χρόνια πολλά. Λούλι το Λουλάκι.
2: Ο Λούλης σήμερα γιορτάζει.
3: Ο Χρήστος ο Λούλης.
2: Όχι.
3: Τι, Λούλης δεν υπάρχει όνομα Λούλης, ρε φίλε. Υπάρχει. Τι είναι ο Λούλης.
2: Καμιά φορά δεν σε λέγω αέρα, ρε Λούλη.
3: Αυτό ναι, αυτό λέω. Είναι σαν υποκοριστικό, σαν έτσι.
2: Όχι, υπάρχει Λούλης, όντως.
4: Όπως υπάρχει και Λούλα. Λούλα, Λούλα.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
5: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο. 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
6: Άρα συμφωνούμε για full time.
5: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
8: Αυτό το καλοκαίρι εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappi και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappi, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
11: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
12: Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για...
11: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλας σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
13: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
14: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
15: Ας πιούμε σε αυτό.
16: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
17: Φραπέ, χαλαρά.
18: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει.
16: Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
17: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
19: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
20: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
19: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της.
17: Lidl, γιατί αξίζει.
19: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
20: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα.

0: φτάσαμε.
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για πάρα από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
2: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Ζέστη. Υδρότας. Αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
6: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
7: Είναι Παρασκευή και όπως κάθε Παρασκευή ένας τυχερός κερδίζει ένα πλήρες πακέτο Summer Camp διάρκειας 2 εβδομάδων στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο, που γίνεται ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για παιδιά από 5 ετών και άνω, με αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και ατελείωτη διασκέδαση. Ο νικητής θα προκύψει από κλήρωση, δηλώνεται συμμετοχή με ένα SMS στο 54301, δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη καλοκαίρι. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε, συνεχίζουμε στο δικό μας δρόμο το καλύτερο μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο και ακούμε στη σειρά Γιώργο Μαζονάκη, Δέσποινα Βανδύ και Άννα Βύση στο Αιγαίο. Αν οδηγείς, αν είσαι στο σπίτι, αν έχεις το δρόμο ανοιχτό, αυτό το τραγούδι είναι για σένα. Ανοίγει το διαγωνισμό που θα σε στείλει στο ΆΚΑ στη συναυλία της χρονιάς. Στείλε SMS το 54301 δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Βύση για να μπει στην κλήρωση.

0: τη μεγάλη. Έρχεται από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα και θα κάνει την καθημερινότητά μας απλή και εύκολη. Έρχεται το Nova More. Μόλις το ανακαλύψετε, σιγά που θα το αφήσετε.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο δρόμος παρουσιάζει.
1: Κυριακή 28 Ιουνίου στις 9 και 4 το βράδυ, ο δρόμος 89,8 σας δίνει θεατρικό ραντεβού. Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπόστ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Η πιο εμβληματική ιστορία αγάπη σε μια μοναδική θεατρική εμπειρία. Με τους Η Ρωμανέ, Άκη Σακελαρίου, Σπύρο Μπιμπίλα, Γιάννη Δρακόπουλο και στο ρόλο της παραμάνας ο Γιάννης Ζουγανέλης. Σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301, γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Κατράκιο. Θεατρικό ραντεβού δρόμος στην παράσταση Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μπόστ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Ζώνη ασφαλείας με τον Άρη και τον Αντώνη στη Βαχτάρη.
3: Οδηγώντας κάποιος, ακούει το τηλέφωνο να χτυπάει ή τον ήχο ενός εισερχομένου μηνύματος. Μόνο ένα δευτερόλεπτο να δω ποιος είναι, σκέφτεται. Αλλά σε αυτό το δευτερόλεπτο, το αυτοκίνητο έχει ήδη διανύσει δεκάδες μέτρα στα τυφλά.
4: Μπροστά του, το φανάρι γίνεται κόκκινο. Ένας πεζός ξεκινά να περάσει. Ένα μηχανάκι χώνεται από το πλάι. Έχει ήδη χάσει το 80% του χρόνου αντίδρασης. Αποτέλεσμα γνωστό. Η χρήση κινητού στην οδήγηση μοιάζει αθώα. Αλλά είναι σαν να οδηγούμε με κλειστά μάτια.
3: Τα στατιστικά δείχνουν ότι αυξάνει τον κίνδυνο ατυχήματος όσο και η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ.
4: Ένα τηλεφώνημα ή ένα μήνυμα μπορεί να περιμένει. Μια ζωή όμως όχι. Η επιλογή είναι δική μας και η ασφάλεια πρέπει πάντα να προηγείται.
0: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
5: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
6: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και η νομική προστασία?
6: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
6: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
6: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Δρόμος 89,8.
7: Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια, έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
0: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
10: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης, που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι.
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστοι.
13: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
14: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, jackpot 86 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
17: Κάθε
1: καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα. Ο καιρός σήμερα. Άλλη μια καλοκαιρινή ημέρα στην Αττική με ηλιοφάνεια και σταθερά καλό καιρό χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές. Οι βόρειοι άνεμοι θα συνεχιστούν και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, η δροσιά γίνεται α3+ με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ.
17: Plus, plus, plus.
18: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
18: Δηλαδή?
19: Δηλαδή το ΣΥΜΠΑ. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
18: Plus, plus, plus.
19: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
20: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
21: Παρασκευή μεσημεράκι, είστε στο σωστό δρόμο. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Στην παρέα σας η Ράνια Αντωνάκη, στην πορεία έρχεται και δωράκι, γι' αυτό μείνετε εδώ στους 89,8. Από εβδομάδα μπαίνουμε σε τροχιά Ιουλίου και Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας είναι το δεύτερο συναυλιακό μας ραντεβού. Εκεί η κορυφαία pop star Ελένη Φουρέιρα ανοίγει το Hybrid Tour στην Αθήνα. Για να βρεθείτε στο πιο φαντασμαγορικό σοου του καλοκαιριού, έχουμε εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις. Είναι στη διάθεσή σας με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Φουρέιρα μαζί της Μαρσό. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Όρη συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε και ακούμε στη σειρά Κωνσταντίνο Αργυρό στο νερό, Μαρίνα Σπανού στο ταξίδι και Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα.

Παρασκευή μεσημεράκι είναι ο δρόμος, παίζει παντού, παίζει μόνο επιτυχίες και όλα τα αγαπημένα αυτή την ώρα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Εδώ μένουμε στο 89,8 και ακούμε στη σειρά Αναστασία, σπάστε τα σε λίγο, στα Βέντο και Δάφνη Λόρενς. Καλώς σε βρήκα, αυτός είναι ο Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

νέες πίτσα μπιάνκα της Πίτσα Φαν με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου είναι ό,τι πιο λαχταριστό έχεις δοκιμάσει. Και σήμερα θα τις δοκιμάσετε, γιατί η Πίτσα Φαν σας κάνει δώρο 2 πίτσες premium μπιάνκα. Ο νικητής θα προκύψει από κλήρωση. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301. Γράφετε δρόμος, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Πίτσα Φαν. Η χρέωση είναι 34 λεπτά ένα SMS. Ώρες συμμετοχής στο δρόμος.fm.gr.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Κάτι μεγάλο έρχεται από την Nova που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Το Nova More, μόλις το ανακαλύψετε σιγά που θα το αφήσετε. Κάπου εδώ σας αφήνω στην παρέα του Πέτρου Πολυχρονίδη. Ακολουθεί στο δικό μας δρόμο. Στο μικρόφωνο ήταν η Ράνια Αντωνάκη. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ραντεβού τη Δευτέρα.
1: Και τώρα.
2: Και τώρα.
3: So, are you guys ready?
1: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.
4: Βρες το δρόμο σου, στο δρόμο 89,8. Καλώς τα παιδιά, τα ναυτάκια μου, τα ζουμπουρλούδικα. Τον ωραίο μας το δρόμο, παρέα με τα καταστήματα Max που και αυτό το καλοκαίρι μας φροντίζουν για να τα έχουμε όλα και να μην ξεχνάμε τίποτα στις παραλίες. Από ομπρέλες, τέντες, εξαπλώστρες μέχρι βατραχοπέδιλα, φουσκωτά, ψυγεία και πετσέτες. Όλα θα τα βρείτε στα Max Stores. Στο δρόμο 89,8 ξέρετε ότι θα βρείτε και μέλισσες και J-Lo και Αργυρό και Θοδωρίδου και Θοδωρή Φέρι.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: φωτιά.
1: Θέλω να σας προτείνω σήμερα στον κινηματογράφο να δείτε μια δραματική ταινία, η οποία όμως ακούω ότι έχει πάρα πολύ ωραίο story και πολύ ωραία της κινηματογράφηση. Λέγεται 72 ώρες προθεσμία. Ό,τι δηλαδή δεν σημαίνει ο αγγλικός τίτλος που είναι pressure. Εντάξει, το έχουμε συνηθίσει αυτό. Έχουμε και λέμε το θέμα. Τρεις μέρες πριν από την προγραμματισμένη απόβαση στην Νορμανδία, ο Αμερικανός αρχιστράτηγος Dwight Eisenhower καλεί τον Βρετανό μετεωρολόγο James Tuck να του εγγυηθεί αν μπορεί να δώσει το πράσινο φως για την πιο επικίνδυνη θαλάσσια εισβολή στην ιστορία ή να την αναβάλει δίνοντας πολύτιμο χρόνο στον εχθρό. Σκηνοθετεί Άντωνι Μάρας, παίζουν Άντριου Σκοτ, Κέρι Κόντον, Μπρένταν Φρέιζερ και Ντέμιαν Λουίς. Είναι ξεκάθαρα με πολεμικό χαρακτήρα η ταινία, ιστορικό δράμα το οποίο έτσι διεκπεραιώνεται μέσα από τα αναγνωρίσιμα αφηγήματα που υπάρχουν ήδη και έχουμε ακούσει για αυτή την περίφημη απόβαση στην Νορμανδία. Αν είναι καλογυρισμένο ή όχι θα το μάθουμε αφού το δούμε στον κινηματογράφο. Στα ελληνικά θα το βρείτε 72 ώρες προθεσμία, είναι η ελληνική. Είπαμε, το αγγλικό του είναι pressure. Με όποιο τρόπο και αν το ψάξετε, είναι στους κινηματογράφους. Τι κάνεις, θα μας πει ο Νίνο και η Ζωζεφίν.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Το μυστικό για ένα ξέγνιστο καλοκαίρι δεν είναι να βρεις την καλύτερη παραλία και να πας πιο νωρίς, είναι να είσαι εξοπλισμένος σωστά και να έχεις πάρει ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστρες, ψυγεία, πετσέτες. Όλα αυτά χωρίς να ψάχνεις και παντού, γιατί πας στα Max Stores ή online στο maxstores.gr και τα βρίσκεις εύκολα γρήγορα σε τρομερή σχέση ποικιλίας, ποιότητας και τιμής. Όλα αυτά εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα Max.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα. Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Special guest η Μαριό. Μία νύχτα. Χιλιάδες φωνές. Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening act Νίνα Μαζάνη. Μην το χάσεις. Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Αριστερά, ναι, αριστερά. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
4: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
8: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
9: Διψά για.
8: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
10: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Να ζήσετε!
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
18: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
19: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
18: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
20: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp,
9: το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως
0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών

Θεατρικό ραντεβού έχουμε στην παράσταση Στρακαστρούκε στο θέατρο Βράχων την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 9.30. Ο ηθοποιός αλλά και τραγουδοποιός φυσικά, ο Δημήτρης Σαμόλης, ανεβάζει το πρώτο θεατρικό έργο, το οποίο είναι μονόλογος κατάθεση και είναι συνταρακτικός και μιλάει για την Αγία Ελληνική Οικογένεια. Για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις, στέλνετε SMS γράφοντας δρόμο στο όνομά σας τη λέξη ραντεβού και το στέλνετε στο 54301. Η παράσταση, θυμίζω, Στρακαστρούκες, την άλλη Τετάρτη, 1η Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Βράχο. Καλή επιτυχία! Το λογαριασμό θα το φέρει η Κατερίνα Ηλιόλιου.

0: Κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα και περισσότεροι ζητούν μεγαλύτερη ελευθερία σε επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο. Επιτρέπει έτσι στους συνδρομητές να διαμορφώνουν πακέτα επικοινωνίας όπως τους ταιριάζει. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες βέβαια στο ΔΕΗ.gr/Fiber.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας. Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210 89 19 800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
6: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
7: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές αυτός είναι ο σκοπός! Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και άντε και φυλάκια.
8: Ας πιούμε σε αυτό.
9: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
10: Φραπέ, χαλαρά.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
12: Οι μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
11: Τρελόσερι.
13: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Ο καιρός σήμερα. Άλλη μια καλοκαιρινή ημέρα στην Αττική με ηλιοφάνεια και σταθερά καλό καιρό χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές. Οι βόρειοι άνεμοι θα συνεχιστούν και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, η δροσιά γίνεται α3+ με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ.
16: Plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή
17: το ΣΥΜΠΑ. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
11: Plus.
17: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
10: Γεια και χαρά ναυτάκια μου, ζουμπουρλούδικα στον δρόμο 89,8-26 του τουνού του μηνού. Φεύγει βιαστικά ο Ιούνιος. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Μαζί θα ακούσουμε πολλά και θα χορέψουμε πολλά. Θα χορέψουμε και βάλς των ονείρων, των χαμένων ονείρων.

Τετάρτη 1η Ιουλίου έρχεται η Ελένη Φουρέιρα στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Λέω έρχεται γιατί εγώ μεγάλο σε Εθνίκα και το νιώθω γειτονιά. Τη φιλοξενούμε εμείς, κάπως έτσι το νιώθω. Για να μην λείπετε από το φαντασμαγορικό σοου του καλοκαιριού, θα στείλετε ένα μήνυμα και θα διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για την Ελένη Φουρέιρα. Γράφετε δρόμος, το όνομά σας, τη λέξη Φουρέιρα, το στέλνετε στο 54301 και η δουλειά έγινε. Θα ακουστούν καμπάνες. Κωνσταντίνος Αργυρός τις χτυπά.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Με πονέσεις.
1: Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ακολασμένα. Δύο διπλά εισιτήρια ακτοπλοϊκά Πειραιάς Ερμιώνη θα κληρώσουμε σήμερα. Και θα τα κληρώσουμε με ένα απλό τρόπο. Για να πάτε λοιπόν Πειραιά Ερμιώνη με διπλά εισιτήρια, παρακαλώ, γράφετε το εξής SMS. Γράφετε δρόμος, το όνομά σας, τη λέξη Ερμιώνη και το στέλνετε στο 54301. Ταξιδεύετε με τα καλύτερα, τα αέρο high speed της Hellenic Seaways. Και εκεί θέλω να ξέρετε γενικώς, πάτε στην τοποθεσία που θέλετε, από Πειραιά για Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα και Σπέτσες, πηγαίνετε στο τσακ, μπαμ, μπαίνεις, Hellenic Seaways, έφτασες κανονικά. Κάνεις κράτηση όποτε θέλεις στο hellenicseaways.gr στο 210-89-19-800 ή κατέβασε το Seymour App για να μπορέσεις άμεσα να έχεις πρόσβαση σε όλα αυτά.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Χρόνια πολλά στους Λούλιδες.
3: Το Λούλι το Λουλάκι.
2: Ο Λούλης σήμερα γιορτάζει.
3: Ο Χρήστος ο Λούλης.
2: Όχι.
3: Τι, Λούλης δεν υπάρχει όνομα Λούλης, ρε φίλε. Τι είναι ο Λούλης.
2: Καμιά φορά δεν σε λέγω αέρα, ρε Λούλη.
3: Αυτό ναι, αυτό λέω. Είναι σαν υποκοριστικό, σαν έτσι.
2: Όχι, υπάρχει
3: Λούλης, όντως.
4: Όπως υπάρχει και Λούλα. Λούλα, Λούλα.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
1: Δρόμος 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος.
5: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ Welcome Reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
1: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης, παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Τώρα, 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
11: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
12: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει
6: τύπο σε ένα κατάστημα Γρηγόρη. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
12: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
14: Ή όχι καλέ, διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
13: Εσύ, ειδική αγωγή?
14: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
13: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
14: Μπες, philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
13: Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
14: Your University, your choice.
15: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
17: Από τον 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.
16: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.

Έγινε ένας μικρός χαμούλης στα social media και τα σχετικά, όμως ο σκοπός του ήταν ιερός, γιατί ο ίδιος έδινε, όπως έλεγε σε όλα τα βίντεο, μία μάχη απέναντι στον εθισμό και στην ανασύνταξη. Το κατάφερε αυτό, και σε αυτό τουλάχιστον βγήκε νικητής. Το ευχόμαστε να βγει νικητής και σε όλα τα υπόλοιπα. Σημαντικό όμως, έκανε 2.200 χιλιόμετρα σε 77 μέρες με τα πόδια, το κόψε από Σαλονίκη, Γερμανία. Το μήνυμα βεβαίως είναι πολύ πιο ισχυρό, που ήθελε να περάσει ο άνθρωπος. Μπράβο του. Αναβήσει τώρα και Αιγαίο.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
3: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί.
2: Τετάρτη 1η Ιουλίου.
3: Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
4: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαρκετή.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. Επιά στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ένας οδηγός ταξιδεύει νύχτα σε ένα επαρχιακό δρόμο. Η στροφή είναι απότομη. Ο φωτισμός ανεπαρκής και μια λακκούβα τον αναγκάζει να χάσει τον έλεγχο.
2: Το ατύχημα δεν οφείλεται μόνο στην απροσεξία του, αλλά και στην κακή κατάσταση του δρόμου. Το οδικό δίκτυο παίζει καθοριστικό ρόλο στην ασφάλεια.
1: Οι καλοσχεδιασμένοι δρόμοι, η σωστή σήμανση και η συντήρηση μειώνουν δραματικά τα τροχαία.
2: Όταν επενδύουμε σε ασφαλείς υποδομές, δεν χτίζουμε απλώς δρόμους, σώζουμε ζωές.
1: Η ευθύνη του κράτους και της κοινωνίας είναι να φροντίζουν ώστε κάθε διαδρομή να είναι όσο το δυνατόν πιο ασφαλής.
3: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
4: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
5: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
4: Κι εγώ εκεί μπήκα.
5: Κι εγώ.
4: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
3: Δρόμος. 89,8.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
7: Φτάσαμε!
6: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
11: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
10: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
11: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
12: αλλά δικό μας είναι.
11: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unic.ac.cy.
14: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
15: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Οικογενειακά παγωτά Σκάνταλ, Εύγα και Βιενέτα σε χρυσές τιμές. Lipton Ice Tea σε χρυσές τιμές. Νοξίμα αποσμητικά ρολών μόνο 2,42. Η σπρέι μόνο 2,47. Τέζα έντομου αποθητικά και αντικουνουπικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
16: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
17: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
16: Με πήραν άγνωστοι.
18: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
16: Και τελείως άγνωστοι.
19: Πολλά, σενιόρ Μακής.
16: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
20: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Jackpot 86 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
21: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Ο καιρός σήμερα. Καλοκαιρινό mood και σήμερα στην Αττική με ήλιο και πολύ καλές συνθήκες για όλη τη μέρα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 33 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν ασθενείς έως μέτριοι από βόρειες διευθύνσεις. Καιρός να δώσουμε στο καλοκαίρι μας το πλάσ που του αξίζει με την κορυφαία ενεργειακή απόδοση Α3+ των κλιματιστικών Toshiba.
23: Πλάσ.
0: Plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
2: Plus, plus, plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
23: Και τώρα.
24: Και τώρα.
25: So, are you guys ready?
23: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.
26: Εδώ στον δρόμο μας δεν θα πάμε πουθενά. Θα περάσουμε και την επόμενη ώρα παρέα με αγαπημένους καλλιτέχνες. Έχει την κινησούλα του, αλλά και πότε δεν την είχε έξω, ρε παιδιά. Τι να πούμε για αυτή την πόλη, δεν μαζεύεται με τίποτα η κίνηση. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης, μαζί σας μέχρι τις 4 και Νίκος Οικονομόπουλος και Λιόλιου και Γιώργος Σαμπάνης. Και τι θέλω εγώ με σένα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Διαβάζω εδώ μια λίστα με νησιά, συγγνώμη, με παραλίες που έχουν μήκος τεραστίων διαστάσεων και βρίσκονται στην κορυφή της Ευρώπης. Και η μεγαλύτερη, λέει, τέτοια παραλία έχει μήκος 25 χιλιόμετρα και βρίσκεται στην Ελλάδα, την Πρέβεζα, το Μονολίθι. Έχω πάει. Πραγματικά είναι μια τεράστια παραλία, μια πολύ μεγάλη παραλία το Μονολίθι, είναι πάνω από 20 χιλιόμετρα. Αλλά ρε παιδιά, συγγνώμη, έχω την αίσθηση ότι δεν είναι η μεγαλύτερη παραλία της Ευρώπης, γιατί αν δεν τα έχω διδαχθεί λάθος τα πράγματα στην γεωγραφία, υπάρχει μια παραλία στην Πορτογαλία, δεν μπορώ να την ξέρω και να την θυμάμαι, η οποία ξεπερνά τα 60 χιλιόμετρα και σίγουρα είναι μεγάλη παραλία το Μονολίθι, αλλά νιώθω ότι υπάρχει μια παραλία στην Πορτογαλία που είναι πολύ πολύ μεγαλύτερη από το Μονολίθι. Μάλλον κάτσε, θα το ψάξω, τι το έχουμε το Google και τα ChatGPT. Λοιπόν, γράφω εδώ μεγαλύτερη παραλία Ευρώπης και τα αποτελέσματα μου δίνουν όντως Μονολίθι. Έλα ρε φίλε. Μπράβο, λοιπόν, κάτσε να δω. Λοιπόν, η Πορτογαλία δεν έχει μεγαλύτερη παραλία. Εγώ θυμόμουν μια παραλία η οποία μάλιστα λέγεται Πράια ντο Καζίνο. Αυτή είναι η μεγαλύτερη παραλία όντως, γιατί είναι 254 χιλιόμετρα. Τι λέει ρε φίλε. Και ενώ το όνομα είναι έτσι πορτογαλικό, είναι βραζιλιάνικη παραλία, προφανώς εκεί μιλάνε πορτογαλικά. Στη Βραζιλία, Πράια ντο Καζίνο. Είναι η μεγαλύτερη παραλία σε όλο τον πλανήτη, 254 χιλιόμετρα. Μονολιθάρα, 25 χιλιόμετρα, εδώ στην Πρέβεζα, κρατάμε το τίτλο της μεγαλύτερης στην Ευρώπη. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Παίξε ρέμο.

ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: κάνατε λίστα για το καλοκαίρι, ομπρέλες μέσα, καρέκλες, ξαπλώστες, τα πάντα όλα. Αν δεν την κάνατε, πήγαινε Max Store και τελειώσατε εκεί. Εκεί ξεκινάει η λίστα και τελειώνει. Εκεί τα έχει όλα. Εκεί δεν σκάς καθόλου, μπαίνεις μέσα στα Max Stores ή και στο site maxstores.gr και λύνεις τα καλοκαιρινά σου θέματα. Φέτος δεν σκάς, καλοκαίρι στο Max.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Δρόμος 89,8.
3: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
4: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
5: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
4: Special guest η Μαριό. Μία νύχτα.
5: Χιλιάδες φωνές.
4: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
5: Μην το χάσεις.
4: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
6: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
9: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
10: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
11: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
12: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
13: Διψά για.
12: Και στα μεγάλα μάτς, δίκως κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
14: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί.
15: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες, μαζί με βιταμίνες, σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
17: Φουλ και λίγα λες.
16: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
17: Εγγύηση? Τι μου λες?
16: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
17: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
16: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας.
13: Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
18: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
19: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού.
20: Το τάγκο?
19: Θα σας ειδοποιήσουμε.
20: Περίμενε.
21: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
19: Φτιάξε βαλίτσες.
22: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
23: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη.
25: Okay.
24: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
25: Και παίζει παντού.
0: Έχω τουλάχιστον 3 εβδομάδες να σας οδηγήσω σε κάποιο βιβλιαράκι. Το τελευταίο που πρότεινα για τους βιβλιοφάγους εκπομπές, για τους υπόλοιπους ζητώ συγγνώμη. Είμαστε και εμείς, υπάρχουμε σε αυτόν τον κόσμο. Το διάβασα και ήταν εξαιρετικό. Τώρα όμως θα προτείνω αυτό που ξεκινάω τώρα και λέγεται «Γελάει καλύτερα όποιος έχει δόντια». Το έχει γράψει μία Πολωνή πεζογράφος, η Ρίτα Ρούτσκα, και το θέμα της είναι μία χείρα που δεν έχει λεφτά ούτε για να θάψει τον άντρα της. Αυτό είναι το θέμα. Έχει ένα ωραίο αυτοσαρκασμό, τουλάχιστον στην αρχή που έχω διαβάσει 20 σελίδες, και μιλά για πρώην εραστές και ερωμένες και όλα τα σχετικά, με αρκετό χιούμορ μέσα αυτά τα κοινωνικά θέματα. Το βιβλίο λέγεται «Γελάει καλύτερα όποιος έχει δόντια» και μπορείτε να το παραγγείλετε ηλεκτρονικά ή να το βρείτε σε οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο. Τέλεια, τέλεια. Δεν τα λέω αυτά, ο Πετράνο Γιακοβίδης τα λέει.

0: Κάπου εδώ, τι φάγαμε την εβδομάδα, ναυτάκια μου ζουμπουρλούδικα. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης και σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση και που με ανεχτήκατε και αυτήν την εβδομάδα. Η Μαρία Σολομού έρχεται με την πολυκατοικία της για να δώσει τα κοινόχρηστα ενώ Σαββατοκύριακου. Τη Δευτέρα, το ραντεβού μας είναι γνωστό. Ακριβώς τη μία, μέχρι τότε να φροντίζετε να περνάτε όμορφα, να μιλάτε με τον εαυτό σας και να μιλάτε κυρίως ευγενικά στους σερβιτόρους. Γιατί από εκεί φαίνεται ο άνθρωπος. Ωραί και βουάρ.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
1: Νούμερο 4.
3: Με λίγα

0: 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
4: Ας πιούμε σε αυτό.
5: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
6: Φραπέ, χαλαρά.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Τέλειωσε το Λύκειο. Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
11: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς. Συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
8: Οκ!
7: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
8: Και παίζει παντού.
7: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
9: Η πολυκατοικία είναι σαν τη σαπουνόπερα. Ήρωες αλλάζουν, οι ίντριγκες ποτέ.
10: Έλα, καλησπέρα παιδιά, τι κάνουμε? Μαζευτείτε παιδιά, καλώς ήρθατε. Η πολυκατοικία της Μαρίας είναι εδώ. Είναι Παρασκευούλα, Πάρτι, είναι 26 παιδιά Ιουνίου. Πείτε μου πότε ήρθε το 26 πραγματικά. Εγώ το περιμένω, δηλαδή εγώ περιμένω, πώς να σας πω, και το 30 το περιμένω. Στεναχωριέμαι που το λέω γιατί είναι καλοκαιράκι και θέλω αυτός ο μήνας να φύγει. Αλλά πραγματικά με χτύπησε αλίπητα ο Ιούνιος από άποψη δουλειάς και άγχους. Οπότε ναι, θέλω λίγο να φύγει έτσι. Ή να τραβήξει, να πάμε 40 Ιουνίου, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, τι μου κάνετε, πώς είστε? Φύγατε από το γραφείο, ετοιμάζεστε, πάτε τριήμερο? Έλα παιδιά, είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου. Επιτρέπετε να πάμε, να φύγουμε, χωρίς τύψεις, ακόμη είναι πολύ νωρίς, ακόμη είναι πολύ αυτό. Όχι, όχι, να φύγουμε, να πάμε κάτι αλλού. Προς το παρόν, εγώ θα σας κρατήσω εδώ 3 ώρες παρεούλα, μπούρου, θεματικές, ωραίες Παρασκευή που έχουμε πάντα τα ωραία θέματά μας την Παρασκευή, τα λίγο πιο juicy. Να σας κάνω παρέα ίσως το ταξίδι του για την έξοδο, για τη μεγάλη έξοδο. Όπως και να έχει. Θα περάσουμε ωραία ό,τι και να κάνετε. Είτε φεύγετε, είτε γυρνάτε σπίτι σας, είτε γκρινιάζετε ακόμη στη δουλειά. Παρατήστε τα όλα, κάντε ένα διάλειμμα. Πάμε να ακούσουμε πάρα πολύ ωραίες μουσικές, να μπούμε στη θεματάρα μας. Μείνετε συντονισμένοι, σε πολύ λίγο έρχομαι.

Ρε παιδιά, λένε ότι όταν αγαπάς κάποιον και είσαι σε σχέση, ας πούμε, ειδικά σε σχέση, γιατί και με τους φίλους συμβαίνει βέβαια, κάτι παίρνεις από εκεί, κάτι σου μένει. Έχετε δει, ας πούμε, αυτό το τρομακτικό φαινόμενο, αν το έχετε νιώσει, το έχετε παρατηρήσει στους γύρω σας, που μετά από μια σχέση, ας πούμε, που κλείνει φερρυπή, μπορεί να έχουν περάσει χρόνια όμως, πρέπει να έχουν περάσει, δεν μπορεί να έχουν περάσει 3 μήνες. Και στους 3 μήνες κάτι μπορεί να αρπάξεις. Αλλά να έχουν περάσει 3-4 χρόνια, βγαίνεις από αυτή τη σχέση και ξαφνικά έχεις κολλήσει κάτι από τον άλλον. Συμπεριφορικό εννοώ. Attitude, συνήθειες. Επιστήμονες, ψυχολόγοι, ερευνητές το έχουν μελετήσει αυτό επί χρόνια. Πώς οι σύντροφοι επηρεάζουν ένας τον άλλον. Μερικές φορές για καλό, μερικές φορές όχι και τόσο, να το πεις και αυτό. Είναι αυτός ο στίχος που συχνά μου έρχεται στο μυαλό της Νατάσας που λέει: Κι όσα αλλάζω, σου μοιάζω. Το οποίο είναι τρομακτικό έτσι όπως το ακούω. Σήμερα μιλάμε γι' αυτό. Ελάτε να μιλήσουμε γι' αυτό. Πόσο ένας μιλεύει τον άλλον μέσα σε μια σχέση. Θέλω ιστορίες, παιδιά, εδώ. Γιατί νιώθω ότι δεν θα ακούσω καλές ιστορίες. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το ρισκάρουμε. Στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber 6987 898 898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

Ας το σκεφτούμε λίγο όλοι μαζί. Πόσες φορές έχουμε μπει σε μία σχέση κάπως και έχουμε βγει άλλοι. Άλλες προτιμήσεις, άλλη φρασιολογία, άλλες ώρες ύπνου, άλλο πρόγραμμα. Κάποιες φορές μπορεί να έχουμε βγει και καλύτεροι, να έχουμε αρπάξει κουσούρια, τα οποία είναι καλά. Κουσούρια ακούγεται αρνητικό. Καλά όμως. Συνήθειες, καλές. Κάποιες φορές με συνήθειες που αναρωτιόμαστε, γιατί το κάνω τώρα αυτό, πού το βρήκα εγώ αυτό, και ξαφνικά συνειδητοποιούμε ότι, οπ, αυτή δεν είμαι εγώ, είναι ο άλλος. Εγώ δεν ήμουν έτσι. Έχω αρπάξει κάτι, έχω κολλήσει. Κάπως με έχει βολέψει ή δεν με έχει βολέψει. Το έχω συνηθίσει, το έχω κοπιάρει. Ασυναίσθητα. Τσουπ, να κάτι που σου μείνε. Αυτά που μένουν από τις άλλες σχέσεις, από τις προηγούμενες σχέσεις. Και μετά για να τα πετάξεις, μάλλον πρέπει να βρεις την επόμενη σχέση. Δεν ξέρω, γίνεται αυτό, φεύγει αυτό το κουσούρι από πάνω. Θεέ μου, ελπίζω να φεύγει.

0: Επιστρέψαμε, παιδιά. Είμαστε στον δρόμο 89,8. Η πολυκατοικία της Μαρίας εδώ αναλύει σήμερα τι μας μένει από τις σχέσεις τις παλιές, σαν συνήθεια, σαν κουσούρι, σαν κάτι άλλο το οποίο δεν καταλάβαμε ότι το κατάπιαμε. Μπορεί να είναι επειδή, μπορεί να είναι και για καλό, μπορεί, ελπίζω, τι να σας πω, δεν μου έχει τύχει το καλό. Συνήθως μαζεύω σκουπίδι εγώ, εννοώντας τις κακές συνήθειες κάποιου. Δεν ξέρω γιατί, ρε παιδιά, γιατί η κακιά συνήθεια είναι κάτι το οποίο συνήθως παλεύουμε σε μια σχέση και προσπαθούμε να τραβήξουμε τον άλλον σε λίγο κάτι καλύτερο κτλ. Και ξαφνικά το υιοθετούμε. Τι φοβερό πράγμα είναι αυτό. Πώς λειτουργεί αυτό, ρε παιδί μου, ψυχολογικά, εγκεφαλικά, συναίσθητα. Κάπως κάπου πρέπει να βρεθεί και ένας κοινός δρόμος με τον σύντροφο. Και αν, ας πούμε, εγώ, ας πούμε, Φερρυπίν, δεν μπορώ να φάω, ας πούμε, κανονικά σαν άνθρωπος στις 9, γιατί εκείνη την ώρα είμαι λίγο πριν βγω στη σκηνή. Οπότε εγώ θα φάω μεσημερό απόγευμα και μετά θα φάω στη μία το βράδυ. Αν είσαι με έναν άνθρωπο, ας πούμε, που δεν είναι στη δουλειά σου και έχεις αυτή. Πότε, τι ώρα θα φας μαζί του, αν θες να φας μαζί του. Αυτό, ας πούμε, να ένα παραδειγματικό μου, το οποίο δεν είναι καλό βέβαια, αλλά αναγκάζομαι να το κάνω, δεν είναι από επιλογή. Είναι επειδή έτσι πρέπει. Κάποια στιγμή πρέπει να φας και για να σταθεί στα πόδια σου. Και εμείς που δουλεύουμε νύχτα, ας πούμε, αυτές τις ακατάλληλες ώρες, εδώ έχουν στηθεί ολόκληρα εστιατόρια να σερβίρουν μέχρι τη μία και τις δύο φαγητό για τους ηθοποιούς. Αυτό ήταν ένα trend που ξεκίνησε το 2000. Θέλω να πω ότι είναι μια πραγματικότητα δική μας που δεν γίνεται αλλιώς. Όταν είσαι με ένα σύντροφο που έχει μια άλλη δουλειά, πρέπει να είναι πολύ δυνατός στο χαρακτήρα και πάρα πολύ συγκεκριμένος και με αιμονή στην ώρα του φαγητού του, ας πούμε, για να πει όχι. Δεν θα φάω εγώ στη μία επειδή εσύ τελειώνεις 12 η ώρα θέα. Αν είναι λίγο πιο χαλαρός αυτό το κομμάτι και πραγματικά θέλει να σου κάνει παρέα, θα το τσιμπήσει. Αυτή η συνήθεια είναι φοβερή, παιδιά, να σπάσει. Εγώ και όταν δεν δουλεύω θέατρο, ας πούμε, δεν μπορώ να φάω κανονική ώρα. Και στα ρεπό μου προσπαθώ να τρώω, δηλαδή δεν έχω πάει ποτέ για φαγητό στις 8 και στις 9 για βράδυ. Πάω στις 11. Είναι ένα χούι τώρα που τα κάνουμε, ας πούμε, είναι έτσι η δουλειά μας. Τώρα, παραδείγματα, οι λέξεις, η φρασιολογία είναι πολύ ύπουλο πράγμα. Δεν το καταλαβαίνεις καθόλου όσο γίνεται. Αρχίζει σιγά-σιγά να χρησιμοποιείς εκφράσεις του, τον τρόπο που κάνει πλάκα, τον τόνο της φωνής, τη μελωδία για κάτι. Το πώς λέμε μελωδικά, κοπιάρουμε μια φράση χωρίς να το καταλάβουμε. Αυτό είναι λίγο σαν μίμηση, αλλά δεν είναι, είναι από τη συνήθεια. Το ακούς, το ακούς, το ακούς, το υιοθετείς. Και μια μέρα ακούς τον εαυτό σου να μιλάει και σκέφτεσαι αυτό ποιος είναι. Αυτό κάτι μου θυμίζει. Γιατί δεν το κάνεις συνειδητά. Δεν θα το έλεγα εγώ, θα το λέγει εκείνος. Τραγικό, Παναγιά μου, τραγικό. Μπορεί και όχι. Γιατί μπορεί ο άλλος να είναι ένας πάρα πολύ μορφωμένος, ωραίος άνθρωπος και να έχεις υιοθετήσει μία φρασιολογία, να σε έχει πάει και λίγο παρακάτω. Εμένα θα με εκνεύριζε ακόμη και αυτό να το συνειδητοποιούσα. Ότι μπορεί κάποιος να με επηρεάσει τόσο πολύ ασυναίσθητα που να χρησιμοποιώ φράση του έστω ας είναι και για καλό. Φεύγει αυτό, θέλω να σας ενημερώσω. Μετά από 2 μήνες, ας πούμε, το πολύ 3, φεύγει. Δεν μου έχει μείνει κανένα κουσούρι από κανέναν, γιατί από όλους έχω κάτι τσιμπήσει. Το πρόγραμμα. Α, καλή ώρα, αυτό που λέγαμε εμένα για τα θέατρα. Αυτό αλλάζει. Άμα θες με τον άλλο να έχετε να βρίσκεστε κάπου. Ανάλογα με τις ώρες της δουλειάς, βέβαια, έτσι. Την ώρα κοιμάσαι, την ώρα ξυπνάς. Δηλαδή, πραγματικά, αν έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου, ο οποίος ξυπνάει 6 το πρωί, μία δεν θα ξυπνήσεις, 2 δεν θα ξυπνήσεις, 1 θα τον χαιρετήσεις. Και μιλάμε να ζείτε τώρα και λίγο μαζί. Όχι να βρίσκεστε 2 φορές την εβδομάδα, ας πούμε. Αλλά όταν ζεις στο ίδιο σπίτι, από ένα σημείο και μετά, δεν γίνεται. Θα ξυπνήσεις λίγο πιο αργά, 1-2. Κάποια στιγμή θα σου μείνει αυτό το κουσουράκι του πρωινού. Το οποίο δεν θα το έλεγα κακό. Εγώ, ας πούμε, που συχαίνω με το πρωινό ξύπνημα και θα ήθελα πάρα πολύ να μπορώ να ξυπνήσω νωρίς για να κοιμηθώ και πιο νωρίς το βράδυ, γιατί εγώ τσιμπάω το πρόγραμμα το βραδινό. Δηλαδή, αν είμαι μαζί με ένα ξενύχτη, είμαι κι εγώ που είμαι, θα χειροτερέψω. Εγώ έχω τσιμπήσει συνήθειες ύπνου, διάφορα τέτοια πράγματα που μου χαλάει το πρόγραμμα. Αν είσαι με ένα ρεμάλι, ας πούμε, ο οποίος δεν έχει τι να κάνει όλη τη μέρα, μπορεί κι εσύ να κάθεις στο κρεβάτι 3 ώρες και να τεμπελιάζεις από ένα σημείο και μετά. Το οποίο όμως το καταλαβαίνω ότι είναι κακό και έστω και αν το έχω τσιμπήσει, θα το ξετσιμπήσω κάποια στιγμή. Οι παρέες. Παρέες είναι πολύ, ένα πολύ θυστικό πράγμα. Αν ο ένας έχει μπει στην παρέα του άλλου, και έχει, γιατί συμβαίνει με τα ζευγάρια. Μια από τις 2 παρέες νικάει, παιδιά, συνήθως. Δεν ξέρω για ποιο λόγο και κάτω ποια είναι η συνθήκη, αλλά ναι, υπάρχουν ζευγάρια τα οποία θα βγουν και με τις κοπέλες και με του αγοριού τις παρέες. Αλλά από ένα σημείο και μετά γίνεται λίγο πιο. Δεν έχω δει ποτέ παρέες, ας πούμε, να ενώνονται εκτός από κάτι events, από κάτι party που λες ποιος θα καλέσει, κάτι γενέθλια που εκεί γίνεται ένα mix and match και μπορεί να έχει πλάκα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα βγαίνουμε συνέχεια μαζί. Οι παρέες λοιπόν είναι κάτι που είναι, μετά είναι και δύσκολο. Και δεν μπορείς να κρατήσεις επαφή με τις παρέες. του πρώην, ας πούμε, όσο και να θες και όσο και μπορεί να θέλουν και αυτοί, γιατί να έχεις κάνει πολύ καλή παρέα, δεν είναι σωστό κατά τη γνώμη μου. Σωστό, από τη στιγμή που έχεις χωρίσει, για ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Είναι awkward. Αυτή είναι η γνώμη μου. Αλλά είναι μια συνήθεια που λες τώρα, κρίμα, δεν θα ξαναδώ τον Κώστα που κάναμε τόσο ωραία παρέα ή τη Μαρία ή οποιονδήποτε. Είναι περίεργο. Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η πολυκατοικία μου στον δρόμο 89,8. Και σε πολύ λίγο επιστρέφω, παιδιά, μη φύγετε.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
4: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά, ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
5: Α4 τα περιπολικό.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
7: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
8: Green.
7: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Πω, πω, πω.
10: Άρε το γιοτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
11: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
13: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
14: Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για.
13: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συνένα δώρο.
15: Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
16: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza. Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Εμμανουήλ Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Εμμανουήλ Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
2: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
3: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
7: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
6: Στον δρόμο 89,8.
8: Η πολυκατοικία δεν είναι σπίτι, είναι reality.
9: Χωρίς μοντάζ. Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε με μηνύματα. Για να δω τι μου λέτε, η αριστεία. Μαρία, εγώ άκουγα μόνο ελληνική μουσική, ο πρώην μου μόνο τζαζ. Τώρα έχω χωρίσει και ακούω περισσότερο τζαζ από ελληνικά. Κοίτα, δεν είναι κακό, δεν είναι κακό. Τα γούστα στη μουσική, ναι. Όχι, επειδή εγώ ακούω τα πάντα. Αν είχε ένα γούστο κάτι, ξέρω εγώ, metal, death, rock, αυτό, δεν νομίζω ότι θα άντεχα. Δεν ξέρω κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Δεν έχω, έχω πετύχει άνθρωπο που ήταν πολύ της εναλλακτική. Αχ, ναι. Είχα μία σχέση όταν ήμουν πιτσιρίκα, ο οποίος ήταν πιο έντεχνος, ήταν πιο εναλλακτικός στη μουσική. Δηλαδή, εγώ τώρα στα 20 δεν άκουγα Σαββόπουλο, τον εκτίμησα μεγαλώνοντας. Εκείνος στα 20 ήταν πολύ εναλλακτικός. Και πιο ροκ και πιο ελληνικό έντεχνο και το συγχαινόμουνα εγώ, το συγχαινόμουνα. Παρ' όλα αυτά, πρώτη μου συναυλία που είχα δει τον Σαββόπουλο, τον είχα δει μαζί του και πραγματικά έπαθα σοκ. Θέλω να πω, δεν άλλαξε το γούστο μου στη μουσική όλο αυτό το πράγμα, αλλά έγινα πιο friendly προς τα εκεί. Ναι, κάτι είναι, ναι. Στέργιος. Εμένα με έκανε να διαβάζω βιβλία. Α, μπράβο. Δεν είχα ανοίξει βιβλία από το σχολείο. Εκείνη διάβαζε παντού, στο κρεβάτι, στο καφέ, στο μετρό. Εγώ, μήπως ήμουνα. Πραγματικά, Στέργιο μου, μπράβο. Αυτό είναι σοβαρό δώρο. Να ακούσουμε και κάτι θετικό, γιατί εγώ ήμουν σίγουρη ότι θα ακούσω χούγια τρελά, ας πούμε, που δεν ξέρεις πώς να τα πετάξει από πάνω σου. Αμαλία, εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το μυστικό της σχέσης, να επηρεάζει ο ένας τον άλλον. Το πρόβλημα είναι όταν επηρεάζεται μόνο ένας. Ναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Γιατί αν ο άλλος είναι στο πρόγραμμά του και δεν θέλει να αλλάξει τίποτα, θα πάρει κάτι ασυναίσθητα. Μπορεί να τσιμπήσει λίγο φρασιολογία, μπορεί να τσιμπήσει λίγο συμπεριφορικά κάποια πράγματα, λίγο το χιούμορ, λίγο αυτό. Τώρα, να αλλάξει συνήθειες 100% δεν πιστεύω. Δηλαδή, αν ο ένας κάθεται στον καναπέ και ξύνεται και ο άλλος, ας πούμε, πηγαίνει για ορειβασίες, κάνει τα σκι του, τα γυμναστήριά του, δεν πιστεύω ότι ο τεμπελχανάς θα σηκωθεί να κάνει κάτι τέτοιο. Και αν σηκωθεί να κάνει κάτι τέτοιο, ας πούμε, θα το κάνει στην αρχή για να ευχαριστήσει την κοπέλα, το αγόρι του, και μετά θα επανέλθει στον καναπέ. Τα default mode τα έχουμε δει στη ζωή μας. Νομίζω το πιο εύκολο πράγμα είναι η συμπεριφορά, η φρασιολογία και κάτι κουλές συνήθειες. Αυτό. Ελπίζω να είναι θετικές. Μιλήσαμε για σήμερα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Γίνεται.
1: Είμαι η Μαρία Σολόμου στον δρόμο 89,8. Καφεδάκι, οπωσδήποτε παιδιά, και επιστρέφω πολύ γρήγορα.
2: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
3: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
4: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
5: Στείλε SMS στο 54301.
6: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
7: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
8: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
9: Ανασβήση Live. Στο ΆΚΑ.
2: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
3: ο διαγωνισμός κλείνει.
4: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
9: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
6: Και όταν παίξει,
7: πρέπει να είσαι έτοιμος.
9: Άκου το Αιγαίο.
6: Στείλε αμέσως.
7: Ζήσε τη βραδιά.
2: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
10: Άντε, προχώρα!
11: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
12: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρους, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
14: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
15: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
16: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα! Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
17: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
18: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: ζευγαρά, μαύρα φεγγάρια. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
2: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Πολλά, σενιόρ Μακής.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
8: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Jackpot 86 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Αυτό το καλοκαίρι, εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappi και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappi, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
12: Ο καιρός σήμερα. Άλλη μια καλοκαιρινή ημέρα στην Αττική με ηλιοφάνεια και σταθερά καλό καιρό χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές. Οι βόρειοι άνεμοι θα συνεχιστούν και η θερμοκρασία θα φτάσει 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, η δροσιά γίνεται α3+ με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ.
13: Plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή
15: το ΣΥΜΠΑ. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
14: Plus.
15: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
16: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
17: Okay.
16: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού, η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
18: Αν δεν έχεις τσακωθεί για θέση πάρκινγκ, δεν έχεις ζήσει σε πολυκατοικία.
19: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε, δρόμος 89,8. Είναι η δεύτερη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Και σας έχω δωράκι αυτή την ώρα. Ο δρόμος 89,8 σας στέλνει στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαια στην Τετάρτη 1η Ιουλίου. Εσύ θα λείπεις από το πιο φαντασμαγορικό σοου του καλοκαιριού? Στείλε δρόμος και το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Φουρέιρα στο 54301 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για εσένα και την παρέα σου. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

παιδιά, πάρα πολλές φορές και εγώ το πιστεύω και πολύ, ότι έτσι είμαι, εγώ δεν αλλάζω. Δεν αλλάζω για κανένα, δεν αλλάζω. Θα αλλάξω μόνη μου αν κάνω evolve από μόνη μου, αν ασχοληθώ με τον εαυτό μου, αν δουλέψω, αν έχω θέματα που τα γνωρίζω και πρέπει να τα δουλέψω με τον ψυχολόγο μου, με οτιδήποτε, με τον εαυτό μου, για να γίνω καλύτερος άνθρωπος, σε βάση περιπτώσει. Με στη σχέση. Η σχέση είναι ένα κομμάτι της ζωής μας, σε βάση περιπτώσει, που μπορεί να μας επηρεάσει, σε διάφορους τομείς. Μπορεί να μας αλλάξει. Και όχι μόνο τις συνήθειες. Τον τρόπο που σκεφτόμαστε, τον τρόπο που αντιδρούμε, τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο. Μπορεί να τον αλλάξει μια σχέση. Μια δύσκολη σχέση μπορεί να σε κάνει χειρότερο, να σε κάνει πιο κλειστό, να σε κάνει πιο καχύποπτο για την επόμενη, πιο φοβισμένο. Να μη θες να δεις άντρα, γυναίκα μπροστά σου, να κλειστείς τον εαυτό σου. Μια καλή σχέση μπορεί να σε κάνει ήρεμο, σίγουρο, γενναιόδωρο. Ο χαρακτήρας μας είναι κάτι που γεννιόμαστε με αυτό, ας πούμε, και διαμορφώνεται στην πορεία. Δεν είναι κάτι που θα μείνει αμετάβλητο. Παρ' όλα αυτά εγώ θα πω, γιατί δεν μπορώ να μην πω το αρνητικό, την αρνητήλα σε όλο αυτό, ότι ο πυρήνας μας και οι άνθρωποι που είμαστε στη βάση μας δεν αλλάζει. Θέλει πάρα πολύ προσπάθεια από μας, από μας, όχι για κάτι το οποίο επηρεαστήκαμε, είμαστε σε λίθαργο και το έχουμε υιοθετήσει και νομίζουμε ότι είμαστε εμείς. Να πετάξουμε, παρακαλώ, στο τέλος μιας σχέσης, όταν συνειδητοποιήσουμε τι έχουμε τσιμπήσει, όλα αυτά που δεν είναι δικά μας. Εκτός αν είναι πράγματα τα οποία πραγματικά τα τσιμπήσαμε, όχι γιατί μας τα επέβαλαν, γιατί κάπως θέλαμε να τα δοκιμάσουμε, κάπως επηρεαστήκαμε και βγήκαν σε καλό. Δηλαδή το διάβασμα βιβλίου που μας είπε πιο πάνω ο φίλος. Γιατί να το πετάξουμε? Μπορεί να το πετάξουμε γιατί μας θυμίζει τον πρώην ή την πρώην που δεν τους γουστάρουμε πια ή οτιδήποτε. Άλλο αυτό. Αλλά είναι ένα κάτι το οποίο να πεις, ναι, τσίμπησα αυτό από αυτόν. Και είναι καλό και θα το κρατήσω. Εμένα μου έχει τύχει με κάποιες σχέσεις μου πολύ κακές να τσιμπήσω πράγματα τα οποία μετά τα εκτίμησα και λέω, κοίτα, τουλάχιστον αυτός μου άφησε αυτό. Στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber 697-898-898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

0: love you.
1: Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Σκεφτείτε ρε παιδιά τώρα τους ανθρώπους, όλους τους φίλους μας που έχουν μπει σε σχέση, βγήκαν από σχέση, καλή, κακή. Στις περιπτώσεις που ήταν δύσκολη η σχέση, πόσοι από αυτούς βγήκαν και ήταν ίδιοι. Κανείς δεν μπορεί να είναι ίδιος. Έχεις ακόμα την ενέργεια, τη μαυρίλα, τα συναισθήματα που σου έχουν δημιουργηθεί βγαίνοντας από μία σχέση. Είσαι λίγο άλλος από ό,τι όταν μπήκες, έστω στην ενέργειά σου. Αυτό θέλει την αποτοξίνωσή του. Θέλει λίγο το χρόνο του να επανέρθεις στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Θέλει λίγο το χρόνο του να ξεπεράσεις την κατάσταση, γιατί μπορεί να ήταν δραματικά τα πράγματα. Μπορεί να κλαις και να χτυπιέσαι, μπορεί να έχεις θυμό, μπορεί να έχεις αδιαφορία. Ό,τι και να έχεις, είσαι σε ένα άλλο state από ό,τι όταν μπήκες. Οπότε όλο αυτό σου αλλάζει την ενέργεια, την διάθεση, οτιδήποτε. Αυτό θα το πάθουμε όλοι, είτε έχουμε τσιμπήσει κάτι από αυτούς, σαχούι, είτε όχι. Όταν καθαρίσει λίγο αυτή η επιφάνεια και αρχίζει να βρίσκεις μια ισορροπία, σίγουρα το πρώτο που αλλάζει και επανέρχεται είναι η ενέργειά σου. Όσο καιρό κάτσεις, μπορεί να είναι τοξικός ο άνθρωπος, μπορεί να είναι κακός ο άνθρωπος, μπορεί να είναι απλά κουτός ο άνθρωπος, δεν ξέρω, χίλια πράγματα. Σου μένει ενέργεια από αυτό. Αυτή την ενέργεια είναι το πρώτο που πρέπει να διώξεις έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς, γιατί εδώ ξεπερνάμε κάτι, έτσι. Πρέπει να επανέλθουμε στον εαυτό μας. Και οτιδήποτε έχουμε τσιμπήσει από τριγύρω, να το πετάξουμε. Μετά θα κοιτάξουμε πιο μέσα, να πούμε, κοίτα, ξυπνάξει το πρωί γιατί ξύπναγε κι αυτός. Με βολεύει. Θα το καταλάβουμε κάποια στιγμή. Μου κάνει καλό. Ή το έκανα γιατί κάπως ήθελα κάτι ή κάπως κόλλησα ή από συνήθεια. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Όλα αυτά ξεκαθαρίζουν. Δεν μπορούμε να βγούμε από μια σχέση και να είμαστε ακριβώς ίδιοι όπως πριν μπήκαμε. Ούτε εγκεφαλικά, ούτε συναισθηματικά, ούτε σωματικά, ούτε ψυχολογικά. Είναι παράλογο. Οπότε πρέπει να δώσουμε μια περίοδο χάριτος για να ξεκαθαρίσει αυτό το πράγμα.

0: Ρε παιδί μου, ζούμε σε μια εποχή που όλοι ψάχνουμε το ίδιο πράγμα. Να πληρώνουμε τα ίδια και να παίρνουμε λίγο παραπάνω. Ή ιδανικά, να παίρνουμε πολύ παραπάνω και να μην δίνουμε και τίποτα έξτρα. Και εδώ μπαίνει το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Αν έχεις επιχείρηση, έχεις σταθερό, έχεις και εταιρικά κινητά, τα έχεις ήδη όλα στο τραπέζι. Τα βάζεις λοιπόν μαζί και μπαίνεις σε αυτό το σχήμα και αρχίζεις να βλέπεις διαφορά. 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Δωρεάν internet backup για να μην μένεις ποτέ off και εκπτώσεις σε υπηρεσίες που έτσι κι αλλιώς χρειάζεται μια επιχείρηση. Ασφάλεια, στόλος, προβολή, επικοινωνία. Όλα! Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και δες το σαν upgrade στην επιχείρησή σου.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Εδώ είμαστε, παιδιά, δρόμος 89,8. Είμαι η Μαρία Σολομού, εδώ στην πολυκατοικία μου. Συζητάμε σήμερα πώς αλλάζουν οι άνθρωποι μετά από μία σχέση. Και αν αλλάζουν, και αν τσιμπάνε τίποτα από το σύντροφό τους, και πώς αυτό αντιμετωπίζεται. Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα πραγμάτων που μπορούμε. Δηλαδή, βγαίνεις από μία σχέση και ξαφνικά έχεις κάπως μία, μπορεί να έχεις μία ηρεμία, έναν ύπνο, μία υπομονή περίεργη που δεν την είχες πριν. Μπορεί η σχέση σου να ήταν να σου έχει διδάξει ότι πρέπει να περιμένω, πρέπει να υπομείνω. Όχι αρνητικά οπωσδήποτε, μην το βάλουμε με αρνητικό πρόσημο, γιατί μπορεί ο άνθρωπος αυτός να είναι πάρα πολύ πράος, να σου έχει κατεβάσει τους ρυθμούς. Εμένα, ας πούμε, αν μπορεί ένας άνθρωπος πράος να με κρατήσει δίπλα, τότε θα του δώσω και κάποια συγχαρητήρια και θα τσιμπήσω και κάτι που μπορεί να μου χρησιμέψει στο μέλλον. Εννοείται. Γιατί εγώ είμαι πάρα πολύ έτοιμη για όλα. Να σηκωθώ να τρέξω μαραθώνιο στις 3 το βράδυ. Δεν υπάρχει αυτό το coolness, ας πούμε. Είμαι συντζητά. Έτσι είμαι. Νομίζω ότι θέλει πολύ ταλέντο και θέλει να είσαι πολύ ερωτευμένος με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει άλλους τόνους για να μπορέσεις να τον ακολουθήσεις, για να μπει σε αυτό το trip. Δεν μου έχει τύχει, να πω την αλήθεια μου. Και αν μου έχει τύχει, έχω κουραστεί. Ξέρετε τώρα, αναλόγως τη φύση του κάθε ανθρώπου και που πάει και κάθεται, ας πούμε. Αλλά η ηρεμία μπορεί να είναι κάτι που να τσιμπήσεις για λίγο μέχρι να επανέλθεις στις εργοστασιακές. Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτά τα πράγματα κάθονται. Δεν πιστεύω ότι κάθεται. Πιστεύω ότι αλλάζουν. Δεν είναι ο πυρήνας σου. Ό,τι δεν είναι ο πυρήνας σου μπορεί να αλλάξει. Η ζήλια. Ενδιαφέρουσα περίπτωση. Μπορεί σαν άνθρωπος να μην ζηλεύεις. Εγώ, ας πούμε, δεν με θυμάμαι ποτέ να ζηλεύω. Ζηλεύω αυτό το τρελό, Το ψάχνω, κάνω, ράνω, σκηνές, ιστορίες κτλ. Δεν με θυμάμαι. Και μπήκα κάποια στιγμή στη ζωή μου σε μια κακή περίπτωση σχέσης, ας πούμε. Έπιασα τον εαυτό μου να ζηλεύω πράγματα ή να αποπτεύουμε πράγματα παράλογα. Όχι ότι δεν είχα δίκιο, είχα δίκιο, αλλά κάποια στιγμή δεν μ' άρεσα. Αποκλείεται. Τι να ζηλέψω, καλέ. Καταρχάς, εγώ δεν είμαι ανταγωνιστική. Ποτέ δεν ήμουν ανταγωνιστική με καμία γυναίκα και θαυμάζω και πολύ τις γυναίκες και γουστάρω να τις χαζεύω και τις όμορφες κτλ. Είμαι εγωίστρια βέβαια, αλλά να κάτσω να ζηλέψω. Τι να ζηλέψω, καλέ. Δηλαδή, αν το εκλογικεύσεις, είναι παράλογη η ζήλια. Είναι και παράλογη, δεν είναι μόνο λογική, είναι και παράλογη. Ναι, μπορεί από τον έρωτα να προκύψει, ας πούμε, πολύ ζήλια, γιατί υπάρχει μια κτητικότητα στον έρωτα, αλλά ξαφνικά μπορεί να βρεθεί με συναισθήματα που δεν τα ήξερε και βγαίνοντα από αυτή τη σχέση να σου μείνουν κουσουράκι. Δεν πιστεύω. Θα σου μείνουν για λίγο. Δεν θα το κουβαλήσει στην επόμενη σχέση, εκτός αν μπει μέσα σε ένα μήνα σε επόμενη σχέση για να ξεπεράσει την προηγούμενη και αρχίζει και κάνει το μοτίβο τη προηγούμενη στην επόμενη, το οποίο κάπως έτσι ξεκινάνε βέβαια όλα. Στην πορεία θα αλλάξει πάλι, γιατί θα μπει και το μοτίβο του άλλου, θα γίνει ένα mix and match κάπως έτσι. Αλλά αυτό είναι από τα πράγματα τα αρνητικά που μπορεί να τσιμπήσει. Κοινωνικότητα. Μπορεί να είσαι ένα πάρα πολύ κλειστό άνθρωπο και ο άλλο να είναι πάρα πολύ ανοιχτό και να πάρει από αυτόν, να τον κάνει να μπορεί να στέκεται κάπου. Να μπορεί να κοινωνικοποιεί, να μπορεί να μιλήσει, γιατί μπορεί να είναι ούγκανο. Να πάρει από σένα, όχι να τον κάνεις να του κάνεις μάθημα, να τσιμπήσει από σένα όλο αυτό. Το οποίο εννοείται ότι είναι πάρα πολύ ωραίο και εννοείται ότι οφείλεις να το κρατήσεις, αν το κερδίσεις, ας πούμε, γιατί μπορεί να είναι ένα πρόβλημα που να έχεις. Δεν νιώθω άνετα με κόσμο που δεν ξέρω. Δεν νιώθω άνετα σε μεγάλα events, parties, περιπτώσεις, αυτά κτλ. Δεν γουστάρω να με κοιτάνε. Τι να πω όταν δεν γνωρίζω κάποιον. Πώς μπορώ να κοινωνικοποιηθώ και με τον άλλον κάπως, να μπει σε όλο αυτό το πράγμα. Το οποίο είναι πολύ ωραίο να το έχεις, γιατί να μην το έχεις. Δεν σου λέω να είσαι ο γελίος της παρέας που να πηγαίνει παντού και να ανοίγει κουβέντες, ας πούμε, και να χώνεται σε παρέες και να ξεφυτρώνει από εκεί που δεν τον περιμένεις. Αλλά όχι, να μπορείς να είσαι άνετος με αυτό και να μιλήσεις, πω ρε τώρα πρέπει να μιλήσω. Μα το λες κιόλας αυτό εντωμεταξύ. Απλά να μην το έχεις πρόβλημα. Δηλαδή, όλοι μας πάμε σε γάμους, βαφτίσια, πάρτι, αυτά, κόσμο που πρέπει να χαιρετήσει χιλίους ανθρώπους, events, πράγματα, ιστορίες, πρεμιέρες, τέτοια. Και λες, πω, πόσο βαριέμαι. Αλλά η φύση μας μπορεί να είναι να μιλάμε. Είμαστε άνθρωποι ανοιχτοί, ξέρω εγώ. Λέω, κάποιοι όχι. Αλλά αυτό είναι ένα ωραίο στοιχείο που μπορείς να πάρεις. Παιδιά, είμαι Μαρία Σολομού. Σε πολύ λίγο επιστρέφω, μη φύγετε.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Δρόμος 89,8.
4: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
5: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
4: Ναι,
3: πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
5: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
6: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
7: Η φράση «προσέχουμε για να έχουμε» δεν ισχύει εδώ. Ασχετό. Εδώ είναι «παρακολουθούμε για να ξέρουμε». Γεια σας και πάλι, εδώ είμαστε, δρόμος 89,8. Πάμε να δούμε μερικά μηνυματάκια που έχω εδώ. Λοιπόν, ο Ζήσης. Ήμουν πάντα αισιόδοξος. Έβλεπα πάντα το καλό. Ήμουν μαζί με μια γυναίκα που έβλεπε πάντα το χειρότερο. Α, μαζί θα ήμασταν, Ζήση. Κατάλαβα ότι είχα αρχίσει κι εγώ να ανησυχώ για πράγματα που δεν με απασχολούσαν ποτέ. Ζήση μου, έτσι ήμουνα κι εγώ, Και ήμουνα με έναν άνθρωπο που ήταν τόσο αισιόδοξος που μου φαινόταν γελίος. Δεν μπόρεσε ποτέ να με κάνει να σκεφτώ θετικά. Αλλά χωρίζοντας από αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος κατά τα άλλα ήταν φρικτός, ένα φρικτό υποκείμενο, χωρίζοντας λοιπόν από αυτόν τον άνθρωπο, συνειδητοποίησα ότι όλο αυτό το κομμάτι του, το οποίο δεν το ήθελα, δηλαδή ίσως με έκανε να νιώθω ακόμα πιο απεσιόδοξη, με έκανε να τον βλέπω χαζό, γιατί δεν έβλεπα πουθενά, δεν ήμουν καταθλιπτική, ήμουν αρνητική με ένα κωμικό τρόπο. Όταν χώρισα με αυτόν τον άνθρωπο, μετά που χώρισα, ήταν το μόνο που μου έμεινε. Τον ευχαριστώ γι' αυτό. Κατά τα άλλα, θα ήθελα να εξαφανιστεί, να μην τον ξαναδώ στη ζωή μου, που δεν τον έχω ξαναδεί βέβαια στη ζωή μου ποτέ. Αλλά θέλω να πω ότι δεν μου άφησε τίποτα καλό σαν ανάμνηση, αλλά τον ευχαριστώ γι' αυτό. Γιατί άθελά του, εγώ το τσίμπησα. Δηλαδή, ξαφνικά άνοιξε το τρίτο μου μάτι και είπα, ρε. Αυτός γιατί είναι χαρούμενος, που είναι και χάλια η ζωή του και είναι και ένας βλάκας όρθιος και εγώ είμαι αρνητική, που πιστεύω ότι είμαι ένας έξυπνος άνθρωπος κατά τα άλλα. Και το τσιμπάω, αλλά δεν το τσίμπησα ως μια συνήθεια, όχι 3 με 5 θα πας γυμναστήριο. Το τσίμπησα όλο και από τότε άλλαξα άρδιν. Βοήθησαν και κάποια άλλα πράγματα στη ζωή μου, αλλά θέλω να πω ότι το έχω στο μυαλό μου ότι πάντα τον έβλεπα και έλεγα γιατί είναι τόσο χαρούμενος, πού τη βρίσκει την αισιοδοξία. Και τη βρήκα κι εγώ. Και τα τελευταία χρόνια έχω πολύ μεγάλη αλλαγή σε σχέση με αυτό το κομμάτι. Τον θυμάμαι τον παλιό μου εαυτό και ώρες έρχεται. Αλλά όχι, είναι γιατί ασχολήθηκα εγώ όμως για να το αλλάξω από τη βάση του αυτό το πράγμα. Όχι να καμώνομαι ότι είμαι χαρούμενη και από μέσα μου να υποφέρω. Είναι καλό. Χριστιανά, ο χαρακτήρας μας δεν αλλάζει ποτέ τελείως. Συμφωνώ. Απλώς ο άλλος φέρνει στην επιφάνεια άλλα κομμάτια μας. Καλά ή κακά. Αυτό εξαρτάται από το ποιον διαλέγεις. Βέβαια, παιδιά, οι επιλογές μας είναι πάρα πολύ σοβαρές. Δεν καταλαβαίνουμε ουσιαστικά τι κακό ή τι καλό μπορεί να μας κάνουν. Δεν το αντιλαμβανόμαστε και νομίζουμε ότι θα μπλέξουμε με κάποιον ο οποίος είναι από άλλο επίπεδο, είναι άλλη ποιότητα, μπορεί να είναι και πολύ low life και να πεις, α, είναι όμως sexy, ρε παιδί μου, όλο αυτό το πράγμα. Ναι! Για πάρα πολύ λίγο είναι σεξι, για πολύ είναι επικίνδυνο για σένα. Το πιστεύω ακράδαντα. Βέβαια, πιστεύω ότι όταν βγαίνεις από αυτό, θα κάνεις την αποτοξίνωσή σου, θα καθαρίσεις, θα επανέλθεις στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και σταυρό σου που ξέφυγες. Μιχάλης, εγώ πιστεύω ότι έγινα καλύτερος άνθρωπος μέσα από την τελευταία μου σχέση. Πιο υπομονετικός, πιο ήρεμος, πιο όριμος. Και όταν χώρισα, τα κράτησα όλα αυτά. Να, κάτι θετικό. Αχ, αν μπορούσαμε να χωρίζουμε όλοι και να παίρνουμε τα καλά, εκτός αν δεν υπάρχουν καλά. Γιατί, παιδιά, δεν υπάρχει να πάρεις και τίποτα από κάποιους ανθρώπους. Και μπορεί αυτή. Ξέρετε τι. Εγώ πάντα πιστεύω το καλό νικάει του κακού. Το πιστεύω. Αλλά μερικές φορές δεν ξέρεις τι καλό μπορεί να έχεις κάνει σε έναν άνθρωπο κακό. Μπορεί να του έχεις δώσει κάτι. Μπορεί να του έχεις δώσει κάτι αθελά του να το έχει ενστερνιστεί και να έχει πάει λίγο παρακάτω. Εσύ τι κάνεις από όλη αυτή το χάλι τριγύρω σου και την κακή, ας πούμε, ενέργεια ή ατμόσφαιρα ή οτιδήποτε. Πρέπει απλά να καθαρίσεις. Αυτό πιστεύω. Πότε η επιρροή σταματά να είναι αγάπη και αρχίζει να είναι κάτι άλλο? Πότε χάνεις τον εαυτό σου μέσα σε μια σχέση χωρίς να το καταλάβεις? Να τα αυτά. Αυτά είναι τα ωραία. Σε λίγο το συζητάμε, παιδιά. Μείνετε.

0: Άκου τώρα κάτι που το λέμε όλοι μεταξύ μας, αλλά δεν το κάνουμε πάντα πράξη. Πώς να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να σου ανεβαίνουν τα έξοδα? Η Cosmote Telecom σου λέει «γίνεται» με το Magenta One Business. Παίρνεις το σταθερό σου, τα εταιρικά κινητά σου, τα ενώνεις σε ένα σχήμα και αρχίζεις να κερδίζεις. Μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online και εκπτώσεις σε υπηρεσίες που πραγματικά τρέχουν μια επιχείρηση. Ασφάλεια, στόλος, προβολή, επικοινωνία. Δηλαδή το ίδιο budget, αλλά καλύτερη απόδοση. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και δες τι μπορεί να γίνει όταν τα πράγματα απλά συνδυάζονται σωστά.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η δικιά μου πολυκατοικία στο δρόμο 89,8. Πάντα το κουδούνι μετά τις διαφημίσεις. Θα σου ανοίξω εγώ.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
2: Ένας οδηγός επιστρέφει αργά το βράδυ από τη δουλειά. Τα μάτια του βαραίνουν, θα αντέξω μέχρι να φτάσω, σκέφτεται. Σε μια στιγμή όμως τα βλέφαρα κλείνουν για λίγα δευτερόλεπτα. Το αυτοκίνητο παρεκκλίνει και παραλίγο να συγκρουστεί.
3: Η πνηλία στην οδήγηση είναι ένας αόρατος εχθρός. Μειώνει τα αντανακλαστικά, θολώνει την κρίση και πολλές φορές είναι το ίδιο επικίνδυνη με την κατανάλωση αλκοόλ. Τα περισσότερα ατυχήματα από υπνηλία έχουν συμβεί λίγα χιλιόμετρα πριν από το σπίτι. Κανένας προορισμός δεν αξίζει όσο μια ζωή.
2: Η λύση είναι απλή. Αν νιώθουμε κόπωση, σταματάμε, ξεκουραζόμαστε, κάνουμε ένα διάλειμμα. Έστω και αν βρισκόμαστε κοντά στον προορισμό μας.
3: Η πρόληψη σώζει ζωές. Γιατί το τιμόνι απαιτεί έναν οδηγό ξύπνιο, συγκεντρωμένο και υπεύθυνο.
1: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
4: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
5: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
4: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
1: Δρόμος 89,8. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
9: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPE σπουδές. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
13: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
14: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
13: Με πήραν άγνωστοι.
15: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
13: Και τελείως άγνωστοι.
16: Πολλά, σενιόρ Μακής.
13: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
17: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Jackpot 86 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
20: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
21: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
22: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
23: Δεν είμαι περίεργη, ενημερωμένη είμαι πάρα πολύ. Να είμαστε, δρόμος 89,8, τρίτη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας και σας έχω δώρο αυτή την ώρα.
24: Μετά τις ιστορικές της εμφανίσεις στο Καλλιμάρμαρο, ο δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση στη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς. Το ραντεβού μας είναι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ με την απόλυτη Ελληνίδα Superstar να ερμηνεύει όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες σε μια μοναδική παραγωγή διεθνών προδιαγραφών, ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Ο δρόμος 89,8 εξασφάλισε αποκλειστικά για εσάς τα μαγικά εισιτήρια για την πολυαναμενόμενη συναυλία της χρονιάς. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση και ζήστε την απόλυτη μουσική εμπειρία με τον δρόμο 89,8. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

Παιδιά, μην κοροϊδευόμαστε. Όλοι έχουμε δει ανθρώπους γύρω μας, φίλους μας, εμάς τους ίδιους. Κάποια στιγμή να το συνειδητοποιούμε ότι μετά από μία σχέση, μέσα στη σχέση, αλλάζεις. Αλλάζεις. Πολλές φορές το λέμε σε κατηγορία. Δεν είσαι ο ίδιος άνθρωπος, έχεις αλλάξει η ενέργειά σου, έλα να ηρεμήσουμε, θα σου περάσει κι αυτό, ξέρεις. Υπάρχει μία διαφορά ανάμεσα στο να σε αλλάζει κάποιος και να σε κάνει να χάσεις τον εαυτό σου. Το ένα είναι εξέλιξη, το να μπορείς να αλλάξεις μέσα σε μία σχέση, να ανθίσεις μαζί με τον άλλον, να βρείτε κάτι κοινό που να πάτε προς τα εκεί που να μην το είχες πριν στο μυαλό σου, να σε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Εννοείται, και αυτό είναι και η ουσία μέσα σε μία σχέση. Το άλλο είναι ενισχυτικό. Αν χάσεις τον εαυτό σου, όποιος και να σου, πρέπει να έχεις ένα πυρήνα. Δηλαδή, βέβαια, αν ο πυρήνας σου είναι κακός άνθρωπος, δεν μπορεί να σε κάνει ο άλλος καλό. Ο άλλος δεν μπορεί να σε κάνει να κάνεις τίποτα στον πυρήνα σου, αν δεν το δουλέψεις εσύ. Να το κάνεις από μόνος σου, να το κλέψεις και να πεις «Μ' αρέσει, κάτσε να το βάλω βάση». Πώς γίνεται αυτό? Θέλει δουλίτσα. Δεν είναι μαγικά αυτά τα πράγματα. Όμως, όταν ξαφνικά βγαίνεις από μια σχέση και είσαι άλλος, στην επιφάνεια πάντα μιλάμε, έτσι, όχι στη βάση, έχει να βγάλεις το κρεμμύδι. Έχει το κρεμμύδι πολλές τρώσεις, ρε παιδιά, μέχρι να φτάσεις στον πυρήνα. Αυτά πρέπει να τα πετάξεις. Όταν προσαρμόζεσαι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ενσωματώνονται σε μια σχέση. Ενσωματώνονται. Και να σου πω κάτι, μπορείς να είμαι ένας από αυτούς. Μπαίνω πολύ μέσα σε αυτό το πράγμα. Ό,τι και να με ενοχλεί στον άλλον. Έχω πάντα καλή πρόθεση ότι αυτό, εντάξει, είναι επιφανειακό, μπορεί να αλλάξει. Μερικές φορές δεν είναι, παιδιά. Ο πυρήνας του ανθρώπου μπορεί να είναι πολύ σκατένιος, με συγχωρείτε. Αλλά τι να κάνουμε. Εσύ μέσα στη σχέση θες οπωσδήποτε να προχωρήσεις παρακάτω, να γίνεις καλύτερος και μαζί σου να γίνει καλύτερος κι άλλος. Γιατί να μπεις σε μια σχέση αν δεν καλυτερεύεις, για να χειροτερεύεις? Βέβαια, όταν είμαστε ερωτευμένοι, είμαστε ηλίθιοι, έχουμε πει πάντα και αυτό συμβαίνει, είμαστε σαν 5 χρονών. Οπότε μπορεί να ρουφήξουμε και τα κακά πράγματα. Αλλά σίγουρα βγαίνοντας από μια σχέση, οι φίλοι και τριγύρω θα μας πούνε: «Δεν ήσουν έτσι. Τι σου συμβαίνει?» Και πρέπει να καθαρίσεις. Αυτό είναι μια διαδικασία πολύ προσωπική που συμβαίνει πάντα. Πάντα. Πετάς τα πάντα και κρατάς κάτι που μπορεί να συνειδητοποιήσεις ότι σε έχει πάει λίγο παρακάτω, ότι σε έχει βοηθήσει. Συμβαίνει αυτά και στη χειρότερη σχέση του κόσμου να είσαι. Στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber 6987 898 898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

Και για να μιλήσουμε λίγο πιο κανονικά και να εξηγήσουμε, αυτό που δεν σε αναγνωρίζουν οι άλλοι όταν έχεις βγει μέσα από μία σχέση, δεν είναι κάτι που έχει τσιμπήσει εσύ, είναι κάτι που ο άλλος σε έχει βάλει στο τρυπάκι. Λέγεται χειραγώγηση, παιδιά. Πώς το βλέπετε αυτό το πράγμα? Ξέρετε πώς γίνεται αυτό? Δεν έρχεται με οδηγίες, δεν σου λέει θα κάνεις αυτό και το κάνεις. Είναι υπόγεια η χειραγώγηση. Αν εσύ, ας πούμε, έχεις χαρά και αυτή να βγαίνεις δύο φορές την εβδομάδα γυναικοπαρέα με τις φίλες σου και ο άλλος δεν θέλει να βγαίνει και είναι μες στο σπίτι, κάθε φορά που θα βγαίνεις εσύ και θα γυρνάς μετά, θα σου λέει «Δεν νιώθω καλά, τι έγινε τώρα, πώς είσαι, γιατί ήπιες, μου έλειψες, κοίτα τι ωραία που πέρασα εγώ σπίτι, τι έκανα». Μπορεί μικρή γκρίνια, μπορεί κάτι, μπορεί αυτοί οι άνθρωποι δεν σε πάνε παραπέρα, σου έχω πει ότι αυτή η φίλη σου σε επηρεάζει αρνητικά. Δηλαδή, αν αυτό σου κάνει ένα brainwash κάθε φορά που το κάνεις, κάποια στιγμή λες για να αποφύγω την γκρίνια, αυτό πρέπει να έχει δίκιο, έπρεπε να κάτσω σπίτι να δω μια ταινία καλύτερα. Και τι έκανα, τι κατάλαβα που αύριο έχω δουλειά, ας πούμε, και σήμερα έβγαικα και χόρευα να είμαι κουρασμένη. Δηλαδή, έρχεται από κάτω, έρχεται υπόγεια. Και μπορεί κάποια στιγμή να πεις έχει δίκιο. Ή δεν γκρινιάζει, ρε παιδί μου, 100% στη μούρη. Δεν είναι ότι ζηλεύει οπωσδήποτε 100% στη μούρη. Υπόγεια όλα αυτά συμβαίνουν εντωμεταξύ. Και σε χειραγωγεί με διάφορους τρόπους, οπότε πετά συνήθειες. Πόσες φορές έχουμε δει, ρε παιδιά, φίλες μας οι οποίες εξαφανίζονται οι φίλους μας σε μια σχέση? Βέβαια, αυτό το δικαιολογούμε στους 3-4 πρώτους μήνες. Λες, άσε να το ζήσουν. Μετά θα επανέλθουν. Κάποιοι δεν επανέρχονται. Χειραγώγηση. Να, τι καλώς ήρθατε στην τοξικήλα, παιδιά.

0: Έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που κόβει από παντού. Είναι αυτή που ξέρει να αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Και εδώ μπαίνει το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Συνδυάζει σταθερό και κινητά τις επιχείρησή σου και μπαίνει σε ένα σχήμα που σου δίνει πραγματική αξία. 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Δωρεάν Internet Backup για να μην χάνει σύνδεση ποτέ. Εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, στόλου, προβολής και επικοινωνίας. Για να μην κάνεις περισσότερα, αλλά να πας πιο μπροστά. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και δες το σαν το επόμενο βήμα της επιχείρησής σου.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Εδώ είμαστε
2: παιδιά, επιστρέψαμε στο δρόμο 89,8. Πολυκατοικία της Μαρίας, χειραγώγηση πήγαμε, γιατί αυτά αφήστε τα, μην τα συζητάτε. Υπάρχουν πολύ ωραίοι υπόγειοι τρόποι να περάσεις μήνυμα στον άλλον, αν ξέρεις να τον χειραγωγήσεις, αν είσαι τέτοιος τύπος, ας πούμε. Είναι έξυπνη. Δεν σου λέει τι να κάνεις. Ποτέ, όχι στα μούτρα. Σε παρακαλώ, δεν θέλω να βγεις. Όχι, μπορεί να σου το πει κιόλας. Έχω φτάσει στο σημείο να εκτιμήσω άνθρωπο ο οποίος ήταν full στην τοξική. Δεν μπορώ να αρχίσω να μιλάω γι' αυτό. Είναι αηδία και ξερατό. Ο οποίος όμως κάποια στιγμή το έκανε στη μούρη μου και το εκτίμησα. Θα ήθελα, σε παρακαλώ, σήμερα να μην πας εκεί. Νιώθω αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και εγώ. Του έκανα το χατήρι. Εγώ ήθελα να πάω. Του έκανα το χατήρι γιατί ήθελα να δει ότι το θεωρώ, την άποψή του που μου την είπε έτσι και δεν μου το έκανε ύπουλα, γιατί συνήθως ύπουλα μου το έκανε, ότι το εκτιμώ, το σέβομαι και θα το κάνω γι' αυτόν. Δεν το μετανιώνω εκ των υστέρων. Μία φορά έγινε καλή αυτό, τις υπόλοιπες ήταν όλο ύπουλο. Δεν το μετανιώνω γιατί έμαθα να ακούω και τις ανάγκες του άλλου και να κάνω κι εγώ λίγο πίσω, να μην είμαι τόσο εγωίστερο, δεν θα αλλάξω ποτέ το πρόγραμμά μου για κανέναν. Αλλά είναι κάτι δηλαδή που το εκτίμησα, τίποτα άλλο. Αλλά εκείνη τη στιγμή την εκτίμησα και ένιωσα, ας πούμε, την ειλικρίνεια και λέω: κοίτα τι ωραίο, το προτίμησα από οτιδήποτε άλλο. Δεν σημαίνει ότι εγώ δεν θα βγαίνω με τις φίλες μου. Δεν σημαίνει τίποτα. Γιατί όλο αυτό είναι δεν σε αναγκάζει κανείς. Τη γνώμη μου σου λέω: δεν θα σου πω μην πας, εγώ δεν θα ήθελα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πιο στα μούτρα, πιο ειλικρινές. Το να σε χειραγωγήσει κάποιος και να σε φέρει στα νερά του το θεωρώ πάρα πολύ κακό. Αλλά πιστεύω, παιδιά, ότι ένα ποσοστό και υγιείς, ας πούμε, το έχουν. Να βρεις τον τρόπο να μην εκτεθείς πάρα πολύ και από κάτω υπόγεια ή να κρατάς μούτρα. Κάθε φορά που εγώ βγαίνω να κάνω κάτι, να κρατάς μούτρα. Είναι, τι έχεις τίποτα. Αυτά για να τα αποφύγεις. Λες, άντε καλέ, δεν θα πάω. Θα πάω όταν θα βγει και αυτός με τους φίλους του ή όταν θα έχει δουλειά ή όταν ξέρω εγώ τι. Για να γλιτώσεις όλο αυτό, χειραγώγηση είναι αυτό. Το πιο κλασικό επίσης είναι, άμα αυτή βγαίνεις, αυτή δεν με συμπαθεί, με συχαίνεται. Με αυτόν βγαίνεις. Ή ναι, πρώην σου, πώς είστε φίλοι, ξέρω εγώ τι κτλ. Να υπάρχει ένα τέτοιο να σε τραβάει μακριά από τους ανθρώπους τους δικούς σου και μπορεί να το καταφέρει, κανείς δεν το έχει καταφέρει σε μένα, δεν υπάρχει περίπτωση. Μπορεί να το καταφέρει ή μπορεί να σε κάνει να τσακωθείς με ανθρώπους που δεν το έχει σκεφτεί. Δηλαδή, μπορεί να σε κάνει να δεις έναν άνθρωπο στο περιβάλλον σου ο οποίος είναι τοξικός, να βοηθήσει να το δεις. Και να πεις και δόξα τω Θεώ, σε ευχαριστώ. Συνήθως δεν συμβαίνει αυτό. Συνήθως συμβαίνει το ανάποδο. Να κόψεις ανθρώπους γιατί ο άλλος ζηλεύει. Γιατί ζηλεύει να περνάς καλά με οποιονδήποτε, όχι αν είναι γυναίκα ή άντρας. Συμβαίνουν και αυτά. Εκεί εντάξει, παιδιά, είστε σε μεγάλο κουβά. Οπότε εκεί πρέπει να φύγετε έτσι κι αλλιώς, ας πούμε. Αυτά φαίνονται όμως μετά το τέλος της σχέσης. Είναι ανάγλυφα. Αυτά φαίνονται όλα. Ίσως ένα μεγάλο ποσοστό με πράγματα άσχημα που τσιμπάς από τέτοιες σχέσεις φεύγουν πάρα πολύ γρήγορα γιατί είναι τόσο τοξικήλα που όταν απομακρύνεσαι από την πηγή, αυτόματα ο πυρήνας σου θα βγει λίγο πιο πάνω και θα καθαρίσεις από τη βρωμιά αυτή και θα το δεις και αυτό. Τα πιο βαθιά είναι δύσκολο να δεις, αυτά που σου έχουν μείνει ασυναίσθητα. Μικρό διαλυματάκι, παιδιά, μικρό διαλυματάκι. Επιστρέφω, μη φύγετε, εδώ είμαστε ακόμα.
3: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
4: Καλημέρα, Κατερίνα.
3: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
5: Ο Χρήστος.
6: Ο Γιάννης.
3: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
5: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
3: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές. Εγώ τι είμαι, τράπεζα?
6: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά ναι.
3: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
5: Δηλαδή,
3: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
6: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
3: Άκου, θυμίσου, κέρδισε.
6: Μόνο
3: στο δρόμο
5: 89,8.
1: Η οδηγική
4: Η απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
7: Φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
8: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
9: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ welcome reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
12: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
13: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
14: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
15: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
16: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
18: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
19: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
20: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
21: Στείλε SMS στο 54301.
22: Γράψε δρόμο, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
23: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
24: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
25: Αναβίση Live στο ΆΚΑ.
26: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
27: ο διαγωνισμός κλείνει.
26: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
28: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
29: Και όταν παίξει,
30: πρέπει να είσαι έτοιμος.
31: Άκου το Αιγαίο.
32: Στείλε αμέσως.
33: Ζήσε τη βραδιά.
34: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
35: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
36: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
0: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αθρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά, ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
3: Πες μου σε ποιον όροφο μένεις, να σου πω με ποιον δεν μιλιέσαι. Έλα και επιστρέψαμε, να τα και τα μηνύματα. Γιώργος, ο συμβιβασμός είναι υγιής όταν είναι αμοιβαίος. Μάλιστα, όταν και δύο δίνουν αλλά και οι δύο παίρνουν. Όταν πάντα ο ένας δίνει και ο άλλος παίρνει, υπάρχει πρόβλημα. Συμφωνώ. Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες σχέσεις όμως, να πούμε σε αυτό το σημείο. Λία, εγώ ήμουν πάντα αποφασιστική, ήξερα τι θέλω, που πάω, τι επιλέγω. Μετά από μια σχέση όπου ο άλλος είχε πάντα γνώμη για όλα, άρχισα να ρωτάω συνέχεια τι να κάνω. Ναι. Θα περάσει, παιδιά. Αυτά είναι περαστικά. Είμαι πολύ σίγουρη. Αντώνης, εγώ ήμουν πάντα κοινωνικός. Έβγαινα, γνώριζα κόσμο, μου άρεσε. Μετά από μια σχέση με έναν άνθρωπο που δεν εμπιστευόταν κανέναν, άρχισα και εγώ να βλέπω τους πάντες με καχυποψία. Κοιτάξτε, αυτά τα πράγματα θα κρατήσουν, κρατάνε μέσα στη σχέση πάρα πολύ. Και μετά από τη σχέση, αναλόγως, γιατί κάθε άνθρωπος έχει δικό του χρόνο, παιδιά, επανένταξης. Δικό του χρόνο να αποσυνδεθεί, να το ξεπεράσει που λέμε. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να έχουν μείνει εκεί κολλημένοι εγκεφαλικά και χρόνο. Και ακούγεται πολύ έτσι όπως το λέω, αλλά πραγματικά σας το λέω. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι 3-2-1 το κόβουνε. Είναι μαγικά τα κουμπιά αυτά. Ο καθένας έχει τη δική του διαδικασία. Και μάλιστα, όταν είσαι στη διαδικασία αποτοξίνωσης και κοιτάς τριγύρω σου και αναγνωρίζεις τέτοια κομμάτια συμπεριφορικά, θες να τα πετάξεις. Τα πετάς. Μην ανησυχείτε, επανερχόμεθα όλοι. Κανείς, παιδιά, δεν θα μείνει εκεί όπου είναι χάλι. Φροντίζεις να γιατρευτείς. Είναι και ο οργανισμός μας έχει και αυτή τη διαδικασία της αυτοΐασης. Το ξέρετε αυτό? Αυτοΐαση, παιδιά.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: τα κολλασμένα.
1: Πες μου κάτι, αφού έτσι κι αλλιώς πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην παίρνεις κάτι παραπάνω από αυτές? Το Magenta One Business από την Cosmote Telecom κάνει ακριβώς αυτό. Βάζεις μαζί σταθερό και κινητά και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου επιστρέφει αξία. Μείον 10% στα εταιρικά κινητά. Δωρεάν Internet Backup. Εκπτώσεις σε ασφάλεια, διαχείριση στόλου, εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Με απλά λόγια, πληρώνεις έξυπνα και παίρνεις περισσότερα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και δες τι σημαίνει περισσότερο από αυτό που ήδη έχει.
2: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
3: Και τώρα η σειρά σας. Ελάτε, πείτε μου, στείλτε μήνυμα, ψηφίστε στα social media του σταθμού. Πείτε μου, αλλάζει ο χαρακτήρας μέσα σε μια σχέση? Ναι ρε παιδιά, δεν θα αλλάξει λίγο? Επιφανειακά. Παλεύει βέβαια αυτός ο καημένος ο χαρακτήρας να μην πάρει όλη την αρνητήλα που μπορεί να βλέπει στα κακά χούλια του άλλου. Κάποια στιγμή θα συμβιβαστεί με το ότι τα ζει για αρχή τα κακά χούλια, οπότε μπορεί να καταπιεί μερικά. Κάποια αντιστέκεται ο πυρήνας. Φεύγοντας από εκεί, τα πετάς. Τώρα αν είναι καλά τα χούλια, μπορεί πραγματικά να κρατήσεις μερικά. Τι ωραίο που είναι αυτό, να κρατήσεις κάποια χούλια καλά. Κάτι να σου μείνει. Όχι επειδή ο άλλος τα επιβάλλει. Επειδή κάπως ζήλεψες, κάπως κατάλαβες, κάπως νιώθεις ότι είναι καλό, κάπως όπως ακριβώς το έπαθα εγώ. Το παθαίνουμε με διάφορους ανθρώπους. Καταπίνουμε διάφορες συμπεριφορές και μπορεί να τις βάλουμε πυρήνα. Δεν ξέρεις ποτέ. Μπορεί να είμαστε πολύ τυχεροί μέσα από την ατυχία μας. Αυτά, η ώρα είναι 7. Τι γίνεται σήμερα? Αντίο και γεια σας, παιδιά. Παρασκευούλα, ελάτε, ετοιμαστείτε. Τώρα είναι το Σαββατοκύριακο της καρδιάς μας. Είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου. Τελειώνουν τα προβλήματα της ζωής, γιατί θα μπει Ιούνιος, τουλάχιστον. Ιούλιος, συγγνώμη. Έχω μείνει ένα μήνα πίσω. Σας παρακαλώ, θέλω να χαιρετήσουμε τον Ιούνιο μαζί και να τα πούμε τον Ιούλιο πάλι. Πώς σας φαίνεται αυτό? Όχι, δεν θα τα πούμε τον Ιούλιο. Δεν θα τα πούμε τον Ιούλιο, θα τα πούμε Ιούνιο πάλι. Έτσι νιώθω. Δεν είναι τη Δευτέρα. Πότε είναι πρώτη? Είναι την Τρίτη? Είναι την Τετάρτη? Εντάξει, έχουμε λίγο ακόμα. Μην χαιρετήσουμε. Χαιρετάμε το τελευταίο Σαββατοκύριακο. Εντάξει. Ελπίζω να περάσετε τέλεια ό,τι και να κάνετε. Να περάσετε ωραία. Σας φιλώ εδώ τα φιλιά μου. Καλό σου κου από το δρόμο 89,8 και την πολυκατοικία της Μαρίας. Τα λέμε Δευτερούλα στις 4, παιδιά. Μην αργήσει κανείς. Καλό υπόλοιπο.
2: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
4: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
2: Νούμερο 4.
5: Με λίγα.

0: 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ, ο Δρόμος 89,8 σας δίνει θεατρικό ραντεβού. Στρακαστρούκες στο Θέατρο Βράχων. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα επιστρέφει για να συγκινήσει ξανά το κοινό. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS το 54301 γράφοντας Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Θεατρικό ραντεβού Δρόμος στην παράσταση Στρακαστρούκες στο Θέατρο Βράχων. Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο. 89,8.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά. Φτιάξε ένα φραπέ και άραξε χαλαρά.
10: Ας πιούμε σε αυτό.
11: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
12: Φραπέ, χαλαρά.
13: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
15: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
16: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
17: Τι?
16: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
17: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
18: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού.
10: Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
19: Και τώρα.
20: Και τώρα.
21: So, are you guys ready?
19: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.
22: Γεια σας και χαρά σας, τι κάνετε, πως είστε βρε παιδιά εκεί έξω. Σήμερα που είναι Παρασκευή, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλη, 26 ο μήνας. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε, να είστε ευτυχισμένοι, να έχετε όλα τα καλά του Θεού και του κόσμου. Είμαστε ανάσα μετά τις 7 και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρως και Παρασκευή. Σε όποιο σημείο του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε, www.dromosofam.gr. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Λοιπόν, έλα τώρα να δω πόσο πολύ θέλετε να πάτε να διασκεδάσετε, να περάσετε καλά στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρας στην 1η Ιουλίου. Γράψτε δρόμος, αφήστε κενό, τη λέξη Φουρέιρα, το όνομά σας και κάντε αποστολή στο 54301. Διπλές προσκλήσεις για εσάς και την παρέα σας για να περάσετε ένα ονειρεμένο βράδυ με πολύ χορό και πολύ τραγούδι.

ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: Ωραία μου τα λέτε, παιδιά, έτσι να συνεχίσετε παρακαλώ. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο δρόμο 89,8 και όχι μόνο, και ερχόμαστε.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο.
1: Καλή επιτυχία σε όσους ποντάρουν σε αγώνες, θα λέγαμε.
2: Τι έγινε με το εικοσαρικό μου, δεν μου είπες.
3: Περιμένουμε.
1: Το εικοσαρικάκι το πήρες πίσω, δεν ξέρω να το θυμάσαι.
3: Όπα! Αλήθεια λες.
1: Δεν το έχω πάρει.
3: Καλά, πήρες πίσω το εικοσαρικό.
1: Δηλαδή μην νομίζεις.
2: Περίμενε να το ξαναβάλω.
1: Όχι, ας δεν πειράζει.
3: Ίσα ίσα το έβγαλες, μας το μοστράρισες και το πήρες πίσω.
2: Ολόκληρο μπλε εικοσαρικό.
3: Θες να μου το κολλήσεις.
2: Ένα το μπλου κουρακάο και ένα το μπλε εικοσαρικό μου.
3: Θες να μου το κολλήσεις το κούτελο.
2: Έτσι.
3: Ναι, δεν μου έχουν κολλήσει ποτέ εικοσαρικό στο κούτελο.
2: Καλύτερα ίσως.
1: Πρέπει να πεις κλαρίνο, ρε φίλε.
2: Ναι.
1: Τι έτσι, πώς θα γίνει.
2: Σκέψου να σου έρχονται και να σου παράνε.
1: Χωρίς λόγο.
3: Ωραία, θα ήταν.
1: Ναι.
3: Γεια σου, Γιαννάρα.
1: Ναι.
3: Τσακ, πάρτο.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνη, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
0: Δρόμος 89,8.
7: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
8: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί.
7: Τετάρτη 1η Ιουλίου.
8: Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Αστάω, ναι, ναι. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
10: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
11: Άντε, προχώρα!
12: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
13: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
14: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
15: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
16: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
17: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
18: Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για...
17: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα δίκος κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
19: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
20: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
19: Ποιος μίλησε?
20: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
19: Στον δεύτερο.
11: στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
20: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
20: Μπήκα σωστά.
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
21: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
20: Όπου θέλω.
21: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: έτσι.
1: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
5: Εδώ λοιπόν στην παρέα μας κάθε απόγευμα και προς βράδυ, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ, εμείς οι δύο τα λέμε υπέροχα, γιατί είστε ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί εκεί έξω. www.dromosofam.gr για να έρθουμε πιο κοντά και αυτό το απόγευμα Παρασκευής.

0: Και να σας πω και κάτι. Μερικές φορές ρίξτε τα και λίγο στον κόκορα που λένε. Θέλω να πω, μην τα παίρνετε όλα τις μετρητής, παιδιά. Έπε απτερόιντα. Λόγια είναι λέγονται, φεύγουν σαν τα φτερά. Και ενδεχομένως να είναι και σωστός τρόπος. Δεν μιλάω τώρα για τα σοβαρά. Μιλάω για εκείνα που καθόμαστε και σπαταλάμε ενέργεια χωρίς να υπάρχει κανένας μα κανένας λόγος. Να την κρατάτε την ενέργειά σας και να τη δίνετε εκεί που πρέπει, γιατί πάντα επιστρέφει.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
2: Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ, ο Δρόμος 89,8 σας δίνει θεατρικό ραντεβού. Στρακαστρούκες στο Θέατρο Βράχων. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα επιστρέφει για να συγκινήσει ξανά το κοινό. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Θεατρικό ραντεβού Δρόμος στην παράσταση Στρακαστρούκες στο Θέατρο Βράχων. Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο. 89,8.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο Toyotomi να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
7: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Τώρα, 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου, οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
0: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
12: Επιστρέψαμε με δεύτερη ώρα για απόψε. Στην ανάσα μετά τις 8 στο δρόμο 89,8, απόγευμα Παρασκευής. Εμείς οι δύο ωραία τα λέμε. Εσείς ετοιμάζεστε από ό,τι καταλαβαίνω για ωραίες βουτιές το Σαββατοκύριακο και πολύ μου αρέσει αυτό. Και ήδη έχετε ξεκινήσει κάποιοι και τις διακοπές σας. Ωραίο είναι αυτό πάντως, έτσι, γιατί αυτή η εποχή έχεις και μεγαλύτερη άνεση. Μπορείς να βρίσκεις ενδεχομένως και πιο φθηνά καταλήματα. Να μπορείς να επισκέπτεσαι παραλίες που τον Αύγουστο είναι τίγκα στον κόσμο και δεν βλέπεις την ομορφιά. Ωραία σκέψη είναι και αυτό. Μια βδομαδούλα τώρα και μετά ξανά και ξανά. Μπράβο, παιδιά. www.dromosfm.gr σε όποιο σημείο του γαλαξία, του σύμπαντος, του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε. Η Μιράνια Τραγώμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

αλήθεια είναι ότι το καλοκαίρι είμαστε λίγο πιο χαλαροί, λίγο πιο ανέμελοι. Τα ίδια πράγματα συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας. Εμείς μάλλον έχουμε διαφορετική διάθεση. Βοηθάει και το γεγονός ότι έχουμε μεγαλύτερη μέρα, περισσότερο φως, περισσότερο ήλιο. Το βραδάκι βλέπεις περισσότερο κόσμο. Να σας πω το απλό. Δεν δουλεύουν την άλλη μέρα. Δουλεύουν. Το χειμώνα δεν έχουν το ίδιο ωράριο. Το ίδιο. Είναι πιο εύκολο να πας για ένα ποτάκι, για μια βόλτα με ένα φίλο σου, μια φίλη σου, με την παρέα σου, όταν είναι καλοκαιράκι. Είναι. Γιατί? Γιατί το καλοκαίρι έχει άλλη γλύκα, γιατί η διάθεσή σου είναι καλύτερη. Αχ, αυτά τα καλοκαίρια, να μην τα χάνουμε παιδιά, να μην τα αφήνουμε να περνάνε έτσι.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. Ό,τι

0: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και τι παίζει στο δρόμο 89,8 και όχι μόνο. Πάντως το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να παίζουν, να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Και τι είναι η ζωή? Ένα παιχνίδι, παιδιά, είναι η ζωή.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Δρόμος 89,8.
5: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
6: Οικογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
7: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
6: Special guest, η Μαριό. Μία νύχτα.
7: Χιλιάδες φωνές.
6: Ένα συνέστημα. Οικογένεια Tour 2026. Opening Act, Νίνα Μαζάνη.
7: Μην το χάσεις.
6: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
8: Φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
9: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
10: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
11: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
15: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
16: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
17: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
18: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
19: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
20: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όλοι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
0: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
21: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
22: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
23: Αθήνα, Ελλάδα
22: και σε όλο το πλανήτη.
24: Οκ!
22: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
25: Λοιπόν, ακούστε με, γιατί από χθες, από γνωστούς, φίλους ή τέλος πάντων περιπτώσεις, υπάρχουν παιδιά που ενώ θεωρούσαν ότι τα πήγαν πολύ καλά στις Πανελλήνιες, τελικά η βαθμολογία τους δεν ήταν και τόσο καλή. Οκ, θα το πάρουμε ψυχρά. Έγινε. Να το πάρουμε και συναισθηματικά. Δεν τρέχει τίποτα. Με την έννοια ότι ξέρω πάρα πολύ καλά όταν θέλεις, για τους λόγους του ο καθένας, να βάζει ένα στόχο και να τον πετυχαίνει, όταν δεν του βγαίνει, νομίζει ότι έχει γκρεμιστεί το σύμπαν. Να σας πω κάτι. Από τον ίδιο δρόμο να πηγαίνετε κάθε μέρα στο σπίτι σας, υπάρχει φορά που να το ξέρετε, δηλαδή το δρόμο σαν την παλάμη σας. Υπάρχει φορά που μπορεί να σκοντάψετε. Έτσι είναι. Κάποιες φορές τα πράγματα, για διάφορους λόγους, δεν έχει σημασία τώρα να τους αναλύσουμε όλους, για διάφορους λόγους δεν έρχονται όπως θέλουμε. Ξέρετε πόσες φορές στη ζωή σας θα συμβεί αυτό. Το ζήτημα είναι οκ, πάρε το χρόνο σου, φτιάξε τα συναισθήματά σου, βάλτα σε μια τάξη τέλος πάντων. Αλλά μετά προχώρα, πήγαινε παρακάτω. Κυνήγα τα όνειρά σου, τους στόχους σου, τα θέλω σου, να μην τα αφήνεις σε μια αναποδιά, να πάνε όλα χαμένα.

0: Ωραία και καλά στο δρόμο 89,8. Ωραία και καλά γιατί στις 7 Ιουλίου τον τυρί σου παρουσιάζει ένα διαφορετικό μέλλον στο τυρί Programs Fair. Να ανακαλύψεις ποιο αντικείμενο σπουδών σου ταιριάζει. Τι δυνατότητες σου προσφέρει αν σπουδάζεις στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Τι υποτροφία σου αναλογεί. Τις επιλογές σου για μεταπτυχιακές σπουδές στον τυρί. Την εμπειρία του μαθήματος μπαίνοντας σε τάξη της προτίμησής σου. Ακόμα θα μάθεις και για την επόμενη μέρα του τυρί που ανήκει στο Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος, έναν οργανισμό με εκπαιδευτική ιστορία 150 ετών. Αν θες να μάθεις περισσότερα, μπαίνεις στο www.acg.edu.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
1: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
7: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: μαζί.
1: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.

0: Ζευγαρά. Μαύρα φεγγάρια. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make a Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
3: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
4: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
3: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
4: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
3: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
4: Φτάσαμε κιόλας.
3: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
5: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
10: Επιστροφή τρίτη ώρα για απόψε στην ανάσα μετά τις 9 στο δρόμο 89,8. Αυτό το απόψε το είπα λίγο μαγκιόρικα. Καμία σχέση. Λοιπόν, ανάσα μετά τις 7 στο δρόμο 89,8. Αυτό λογοκρίνομαι, παιδιά, το έχετε καταλάβει, έτσι. Να το κάνετε αυτό πολλές φορές και να αυτοτρολάρεστε αν μπορείτε. Σε όποια φάση και κατάσταση και αν είστε, www.dromosfm.gr, για να έρθουμε εμείς οι δύο λίγο πιο κοντά. Η Μιράνια Τραγόμαλου σας, λέω λόγια στο μικρόφωνο.

0: σου θα ζω.
1: Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Και είναι κάποιες φορές που θες, ρε παιδί μου, να τα πεις όλα, χωρίς σειρά, χωρίς σκέψη, χωρίς να μπει σε μια διαδικασία να τα τακτοποιήσεις για να φανούν ολοκληρωμένες προτάσεις. Απλώς θες να τα πεις. Επέστα. Ξέρω ότι δεν είναι πάντα εύκολο και ξέρω ότι κάποιες φορές επιλέγεις να μην το κάνεις για τους δικούς σου λόγους και ίσως αυτό σε ορισμένες περιπτώσεις να είναι και σοφή κίνηση. Αλλά από την άλλη, ρε παιδί μου, δεν πρέπει να τα λέμε για να φεύγουν. Να μην μένουν μέσα μας, να μην τα κουβαλάμε, να μην βαραίνουμε παραπάνω. Δεν ξέρω, για πείτε μου κι εσείς τι λέτε.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Θα σας πάω τώρα μια βόλτα να δω τι γίνεται και τι παίζει στην αυλή. Να σας πω όμως τι γίνεται και τι παίζει με το WhatsApp που μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά, νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να το ζουν όλο το σκηνικάκι για πολύ περισσότερο.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα. Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Special guest η Μαριό. Μία νύχτα. Χιλιάδες φωνές. Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening act Νίνα Μαζάνη. Μην το χάσεις. Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Galaxias Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Σε μένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα ποντάκι.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
10: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
6: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
5: Huh?
6: Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
9: Και παίζει παντού.
10: Παρέα στο δρόμο 89,8. Ναι, ρε παιδιά, να κάνετε το Σαββατοκύριακο εσείς που δεν δουλεύετε κάτι άλλο από αυτό που κάνατε μέσα στην εβδομάδα. Στην εβδομάδα τι κάνατε? Δουλειά, σπίτι, φροντιστήρια, σπίτι, δεν ξέρω, καμιά βολτίτσα. Τώρα κάνετε τα ανάποδα. Κάνετε πολλές βόλτες, λίγο σπίτι, κάνετε βουτιές. Η θάλασσα τα παίρνει όλα μακριά. Τώρα η αλήθεια είναι ότι όλοι μας τις παρέες μας συζητάμε για τους λαγοκέφαλους και πού μπορεί αυτοί να βρεθούν, ακούμε και διάφορα περιστατικά. Δεν θα σας το κρύψω ότι και εγώ έχω ένα κράτημα, αλλά παρόλα αυτά δεν θα στερηθούμε και το μπάνιο μας.

0: Δρόμος 89,8.
1: Ειλικρινά, πες μου τι αισθάνεσαι όταν με βλέπεις ξαφνικά. Δεν θες να μ' αγκαλιάσεις, να με φιλήσεις, να μου πει

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Αυτά και μετά αγγίξαμε τελική ευθεία για απόψε. Άλλο δεν έχει. Εσείς ό,τι και αν κάνετε, σωστό ή λάθος, φροντίστε να το κάνετε με πολύ πάθος. Θέλω να έχετε το νου σας, θέλω να έχετε πίστη στην τύχη σας και ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει, ό,τι τραβάει η ψυχή του. Είμαι η Ράνια Τραγώμαλου, έχουμε ραντεβού τη Δευτέρα στην Ανάσα μετά τις 7 το απόγευμα στο δρόμο 89,8. Μέχρι τότε, φιλί μεγάλο. Γεια!
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
10: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
9: Έχουν βάλει και καύσιμα.
10: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
11: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα. Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
5: Τι?
4: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
5: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
0: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει.
8: για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη.
12: Okay.
11: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.

έχει ξεφοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες μου

0: Καλοκαίρι. Ο Απόν. Ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα. Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Special guest η Μαριό. Μία νύχτα. Χιλιάδες φωνές. Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Μην το χάσεις. Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Σε μένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα.
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Νέα αρχή. Νέα διάρκεια. Πάντα με αλήθεια.
14: Αλήθειες με τη Ζήνα. Κάθε μέρα από τις 12 παρατέταρτο μέχρι τις 3 παρατέταρτο το μεσημέρι. Στο Star.
15: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

97 FM στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Δρόμος 89,8. Βρες το δρόμο σου.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
6: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Πείτε μου, παρακαλώ. Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
8: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
7: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
9: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Πιστήρι παίρνει το αυτοκίνητο! Δεν το πιστεύουμε!
12: Τροχός της τύχης.
13: Το αμάξι το πήραμε. Όποιος γυρίζει...
14: κερδίζει!
12: Κάθε μέρα στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
15: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
16: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
15: Ποιος μίλησε?
16: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
15: Στον δεύτερο.
16: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
15: Τι?
16: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
15: Μπήκα σωστά?
16: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
17: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
15: Όπου θέλω.
17: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη.
19: Okay.
18: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.

κάθε γωνιά στο Παγκράτη. Τρόμος ο

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: 89,8. Βρες το δρόμο σου.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Δεν το πιστεύουμε!
6: Τροχός της τύχης.
5: Το αμάξι το πήραμε. Όποιος γυρίζει,
7: κερδίζει!
6: Κάθε μέρα στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
8: Να ζήσετε!
9: Άσε εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18.

0: το ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: τα εφέ στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.
1: No fighting. We got the refugees. No fighting.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

από ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουριάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

από την πρωτεύουσα της Ελλάδας. Είναι ο Δρόμος 89,8. Είναι η Αθήνα. Από την πρωτεύουσα της Ελλάδας. Είναι ο Δρόμος 89,8.

0: ξέρεις.
1: Δρόμος 89,8. Βρες το δρόμο σου.
2: Τα μεγάλα λάθη σου τα βλέπα σωστά, και αν υπολόγιστη έπαθα ζημιά. Σ' αγαπώ κι αρρώστησα,

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Δρόμος 89,8.
1: Έπαιξες μαζί μου δίχως να το καταλάβω.
0: Δρόμος 89,8.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.